0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: νύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή, λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 3, 2, 1. Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σε ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Σου φέρνα στρίδια από τα σπρονίσια.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκι στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Μετούς Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Η ώρα πλησιάζει 3 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη.

Μια Κυριακή Βαρβάρας Τσιμπούλη και Βασίλη Δημητρίου με την Χάρη Αλεξίου. Μια Κυριακή που η καρδιά βάζει τα γιορτινά της, μαζεύει την άγκυρα και πιάνει το τιμόνι. Αυτή την Κυριακή θα ακολουθήσουμε, να δούμε που θα μας βγάλει και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 169 για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς βάλαμε πλώρη, αλλά ο επόμενος ήρωας ακόμη περιμένει το σινιάλο.

Τυφλώθηκε από αέρατο έρμος ο ήρωας Λευτέρη Παπαδόπουλου και Μάνου Λοΐζου και είναι στο περίμενε. Καλή είναι η υπομονή, αλλά καμιά φορά είναι και παγίδα. Medium δεν είμαστε για να διαβάζουμε τη σκέψη του άλλου, έτσι. Όμως οι πράξεις του μιλάνε από μόνες τους. Γιατί κολλάμε στα λόγια και κάνουμε τους τυφλούς της πράξης. Για όλα αυτά η φαντασία μας. Όπως λένε οι επιστήμονες, τα λόγια ενεργοποιούν μία εικόνα στο μυαλό μας. Μας αρέσει αυτή η εικόνα και τη ζούμε ξανά και ξανά. Η συναισθηματική μνήμη, βλέπετε, επιμένει να θυμάται τον τόνο της φωνής και τα ωραία που άκουσε. Είναι η περιβόητη χημεία της επιβράβευσης. Όταν ακούμε ωραία λόγια, ο εγκέφαλος εκρίνει ντοπαμίνη και οξυτοκίνη. Αυτές είναι οι ορμόνες της ευτυχίας και του δεσμού. Αυτή η έντονη χημική αντίδραση λοιπόν λειτουργεί σαν κόλλα στη μνήμη, γιατί ενισχύει τη θετική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Τα ωραία λόγια λοιπόν είναι ένα συναισθηματικό καταφύγιο στο οποίο πάμε και βρίσκουμε να κουρνιάσουμε για να νιώσουμε ωραία όταν οι πράξεις διαψεύδουν τα πάντα. Και βέβαια, αν πάρεις φόρα, να τι θα ζητήσεις.

Δίχως την καρδούλα σου τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας, Σάκος Δασκαλόπουλος και Σταύρος Κουγιουμτζής οι αρχιτέκτονες. Μια καρδούλα δεν φτάνει. It takes two to tango, που λένε και οι Αγγλοσάκοι.

κλάξονες. Η καρδιά λοιπόν πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ παλιό σύμβολο. Ανακαλύφθηκαν ζωγραφισμένες καρδιές σε προϊστορικά σπήλα, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τι συμβόλιζαν για τον πρωτόγονο άνθρωπο. Πάντως, στα αρχαιοελληνικά αγγεία η καρδιά δεν έμοιαζε καθόλου με τις καρδούλες που μοιράζουμε στα social media. Η καρδιά λοιπόν στα αγγεία της αρχαιότητας είχε το σχήμα των φύλων του Κισού. Ο Κισός σύμβολο του Διονύσου, του θεού της χαράς. Ο Κισός λοιπόν συνδέθηκε με την καρδιά γιατί ζει πολλά χρόνια. Συμβόλιζε την αγάπη, την πίστη αλλά και τη διάρκεια. Εμφανίζεται συχνά και σε αρχαιοελληνικές αλλά και σε ρωμαϊκές επιτύμβιες στήλες. Εμφανίζεται ο Κισός και σε παλαιοχριστιανικούς τάφους, τις κατακόμβες. Και να μία ακόμη απόδειξη ότι η καρδιά λατρεύει το ρίσκο. Ξέρετε που οφείλει το σημερινό τη σύμβολο? Στους χαρτοπαίκτες, καλέ. Συμπεριλήφθηκε στα τραπουλόχαρτα η καρδιά τον 15ο αιώνα και από εκεί διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Στις 29 Σεπτέμβρη, την Τρίτη, η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και για να δούμε τώρα τι κάνει η καρδιά στο επόμενο τραγούδι.

«Πόσο αγαπιόμαστε τα δυο», έγραψε ο Λουκένος Κυλαϊδόνης και τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς. Όλα αυτά βέβαια τα σ' αγαπώ πριν μιλήσει η βαζοπρεσίνη. Τι είναι η βαζοπρεσίνη? Η ορμόνη που χωρίζει ζευγάρια. Βυθίζει τους άνδρες στον ύπνο όταν η καλή τους περιμένει μία αγκαλιά και δύο κουβέντες τρυφερές, ξέρετε, μετά τη σαθλοπαιδεία στο κρεβάτι. Η βαζοπρεσίνη προκαλεί σωματική και πνευματική χαλάρωση, μειώνει τα επίπεδα του στρες, αλλά προκαλεί και υπνηλία. Να πως γεννήθηκαν τόσα και τόσα ανέκδοτα, μη γελά σταματία. Όλα είναι θέμα χημίας. Αφήνουμε τα κρεβάτια τώρα. Πάμε στην αυλή.

φταίει κανείς, τραγούδησε η Πετρής Αλπέα, γεμάτη φτέρες η Τζαμαρία στο τραγούδι Μάνου Ελευθερίου και Δήμου Μούτσι. Λοιπόν, μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα η αναπαραγωγή της φτέρης ήταν ένα από τα μεγάλα μυστήρια της βοτανικής. Επειδή οι φτέρες δεν έχουν άνθη και δεν μπορείς να δεις και τους σπόρους τους με το μάτι, έλεγαν λοιπόν στο μεσαίωνα ότι η φτέρη είχε σπόρους μαγικούς και όποιος τους έβρισκε, ακόμη καλύτερα τη νύχτα του θερινού ηλιοστασίου, θα μπορούσε αν το ήθελε να γίνει αόρατος. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι η φτέρη είναι πολύ παλιά. Εμφανίστηκε περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια πριν τους δεινόσαυρους και διαθέτει ένα από τα πιο πολύπλοκα γονιδιώματα στη γη. Η φτέρη κατάφερε να κυριαρχήσει στα πυκνά δάση όπου τεράστια ανθοφόρα φυτά έκρυβαν τον ήλιο. Έκλεψε βέβαια για να το καταφέρει. Τι έκλεψε η φτέρη? Μια πρωτεΐνη που είναι εξαιρετικά ευαίσθητος αισθητήρας φωτός. Την έκλεψε από τα βρύα. Γι' αυτό η φτέρη αγαπά τα σκιερά μέρη. Στη σκιά βουνών και κάστρων θα σταθούμε τώρα.

0: Και βουνά και κάστρα και ποτάμια και λαγκάδια παντού σαριανίζουμε εμείς τα Σαββατοκύριακα, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματιασούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στα Ασπρογερακά, τα Λευκάδας και στο Κυβέρι Αργολίδας, στην Κηφισιά και στην Άουσα που το πρωί είχε 16 βαθμούς Κελσίου, στο Μαρούσε και στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα καμία σχέση με τους 16, δια του 2 περίπου 9 βαθμοί Κελσίου και όπως μου λένε στο Φούλι Σόμπες. Καλημέρα στις Οικές Θεσσαλονίκης και στην Άνοιξη Αττικής, στην Αλοπρόνια, στη Σίκινο και στην Καρδίτσα, στον Αστακό Έτολο Καρνανίας και στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών, στην Έφιστα Γιαννιτσά καλημέρα και στις Πέτσες, στην Πετρούσα Δράμας και στον Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης. Καλημέρα στη βροχερή Κίσαμο Χανίων και στον Οροπό, στο Βύρονα και στο Γαλάτσι, στη βροχερή Δονούσα και στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Βασίλη, στο Ταλίν της Εσθονίας. Καλημέρα στους Καλιάνους της Τυμφαλίας και στο Σαρακινάδο Ζακύνθου. Εκεί δεν βρέχει αλλά έχει αέρα. Μου λένε και 26 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη Λευκοσία και στη Λιβαδιά, στην Ιταία και στη Μαριολάτα Φωκίδας, στο βροχερό Λουτράκι και σε όσους ταξιδεύουν από Καβάλα Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη, στο Νέο Φάλιρο και στο Πέραμα, στη Γλυφάδα, στο Χρήστο και στη Δάφνη, στη Σκίδρα. Καλημέρα και σε όσους παγώνουν εκεί στην Καταβόθρα Καρπενησίου. Καλημέρα σε Τρίπολη, Ζωγράφου. Καλημέρα στην αγαπημένη Μάγδα στην Τίνο, ψυχαλίζει μου λένε. Καλημέρα στο Άγκιστρο Σερών, αλλά και στο Ξινό Νερό Φλόρινας. Έχουμε και άλλες καλημέρες που να τις προλάβουμε όλες. 8.30 ώρα μου λέει η Σταματία.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Και τώρα, τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
5: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ, της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
4: Γιατί μπορώ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Λουδοβίκος των Αναγείων έγραψε το Ρόδι και το τραγούδισε η Καλλιόπη Βέτα. Σύμβολο δύο κόσμων το Ρόδι, επενδύθηκε με νοήματα και πρωταγωνίστησε σε μυστικιστικές τελετές. Ο ήλιος και τα διάπειρα σπλάχνα της γης σμίγουν στα κατακόκκινα ρουμπίνια του. Η γεμάτη μυστικά νοήματα σάρκα του μας υποδέχεται, μας συντροφεύει και μας αποχαιρετά στο σύντομο πέρασμά μας από τα επίγεια. Αν και το Ρόδι ήρθε από Περσία ή νότια της Κασπίας θάλασσας, ο ελληνικός μύθος λέει ότι φύτρωσε από το αίμα του Ζαγραία Διονύσου. Τον Ζαγραία Διόνυσο ίσως και να μην τον έχετε πολύ ακουστά, τον λάτρευαν οι ορφικοί και πίστευαν ότι ο Ζαγραίας ήταν γιος του Δία και της Περσεφόνης, ήταν ο πρώτος Διόνυσος. Όπως λέει λοιπόν ο ορφικός μύθος, γεννήθηκε κερασφόρος, δηλαδή με κέρατα, και ο Δίας τον προόριζε για διάδοχό του. Για να τον προφυλάξει από την ήρα, τον εμπιστεύθηκε στον Απόλλωνα και στους Κουρίτες, οι οποίοι τον έκρυψαν, λέει, στα δάση του Παρνασσού. Όμως η ήρα ανακάλυψε το κερασφόρο βρέφος και έστειλε τους Τιτάνες να το εξοντώσουν. Ο Ζαγραίας, για να ξεφύγει, άρχισε τότε να αλλάζει μορφές. Όταν πήρε τη μορφή ταύρου, οι Τιτάνες τον έπιασαν, τον κομμάτιασαν, έβρασαν το κρέας του και το έφαγαν. Από το αίμα του Ζαγραία Διονύσου λέει λοιπόν ο ορφικός μύθος ότι γεννήθηκε η Ροδιά. Ο Απόλλωνας στη συνέχεια μάζεψε όσα κομμάτια του Ζαγραία βρήκε και τα έθαψε στους Δελφούς. Την καρδιά του που έμεινε ανέπαφη, ο Δίας τη διέλυσε σε ένα ποτό και το πρόσφερε, λέει, στη Σεμέλη, η οποία έμεινε έγκυος και γέννησε τον νεότερο Διόνυσο. Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή του μύθου ότι την καρδιά του Ζαγραία κατάπιε ο ίδιος ο Δίας και γέννησε το Διόνυσο. Στη συνέχεια κατακεράβνωσε τους Τιτάνες και από τις τάχτες τους δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι. Και εδώ είναι το κόλπο. Με αυτόν τον μύθο οι ορφικοί στοιχειοθέτησαν ότι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους και το καλό και το κακό. Έχουν μέσα τους και το θεϊκό στοιχείο, γιατί οι Τιτάνες είχαν κανιβαλίσει τον Διόνυσο Ζαγραία. Είχαν όμως οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, είπαμε, από τη στάχτη των Τιτάνων και την τιτανική φύση. Άρα η φύση αυτή τους οθούσε στο κακό. Ενθέμια με τη μορφή ροδιού ανακαλύφθηκαν στο ανάκτορο της Κνωσού, ανάγοντες τον 17ο αιώνα π.Χ. Το ρόδι απεικονίζεται και στην Μυκηναϊκή τέχνη, ιδιαίτερα τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. Οι αρχαιολόγοι μάλιστα ανακάλυψαν σπόρους ροδιού σε Κύπρο, Τύρινθα και Αργολίδα. Αυτοί χρονολογούνται γύρω στο 1200 π.Χ. Για τη ροδιά ο λόγος, να μια ακόμη ροδιά.

τη ροδιά Ουρανίας Πατέλη και Γιώργου Καζαντζή, τραγούδησε η Αναστασία Μουτσάτσου. Και το ρόδι βεβαίως συνδέθηκε και με την αρπαγή της Περσεφόνης, γιατί λέει ο μύθος, ο Άδης έδωσε στην Περσεφόνη να φάει 7 σπόρους ροδιού για να τη δέσει κοντά του. Έτσι λοιπόν το ρόδι πρωταγωνίστησε και στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οι ιερείς της Δήμητρας φορούσαν στεφάνια από κλαδιά ροδιάς, ενώ το ρόδι ήταν ένα από τα 7 αντικείμενα που επεδείκνυε ο ιεροφάντης στους μοιημένους. Ωστόσο, τα ρόδια ήταν και ιερά σύμβολα της Ήρας που προστάτευε το γάμο και τον τοκετό. Ο Όμηρος περιγράφει τις ροδιές στους κήπους του βασιλιά Αλκίνου στο νησί των Φεάκων, ενώ ο Θεόφραστος αποκαλεί τη ροδιά Ριά και Ρώα. Το ρόδι πρωταγωνίστησε και σε μία ακόμη γιορτή της αρχαιότητας, τα θεσμοφόρια. Στην αρχαία Αθήνα τελούνταν τα θεσμοφόρια και συμμετείχαν μόνο γυναίκες. Τελούνταν περίπου στα τέλη Οκτώβρη προς τιμήν της Δήμητρας. Όσοι άντρες τολμούσαν να μπουν στους ναούς την περίοδο των θεσμοφοριών, τιμωρούνταν με τύφλωση ή θάνατο. Οι γυναίκες στην αρχαιότητα έτρωγαν ρόδια για να είναι, λέει, γόνιμες. Ωστόσο, από την αρχαιότητα έρχεται και η πεποίθηση ότι τα ρόδια φέρνουν καλή τύχη. Στην αρχαία Αθήνα κρεμούσαν ένα ρόδι στην εξώπορτα, όπως σήμερα σπάμε ρόδι στο κατόφλι για τη νέα χρονιά. Ρόδια είχαν και τα πολυσπόρια που πρόσφεραν στην αρχαία Ελλάδα σε γιορτές γονιμότητας. Και σήμερα όμως προσφέρουμε τα σπερνά σε γάμους και βαφτίσια. Βρασμένο σιτάρι, ξηρή καρπή, ζάχαρη και ρόδι. Στις διαβατήριες τελετές τα κατακόκκινα ρουμπίνια του ροδιού μας υποδέχονται στη ζωή με τα σπερνά και μας αποχαιρετούν με τα κόλυβα. Η ροδιά όμως ήταν ιερό σύμβολο και για τους αλχημιστές. Συσχέτισαν οι αλχημιστές το ρόδι με τη λέξη ρόδος και είπαν ότι σημαίνει ροή και δύναμη. Για τους αλχημιστές, ο κάλικας, δηλαδή το στέμα στην κορυφή του καρπού της ροδιάς, απεικονίζει τον ήλιο και τις ακτίνες του, ενώ τα κόκκινα σπόρια, είπαν οι αλχημιστές, είναι τα διάπειρα σπλάχνα της γης. Πιο αγαπημένη από όλες βέβαια, η τρελή ροδιά του Ελίτη που ξεφωνίζει την καινούρια ελπίδα Πανατέλη. Την τρελή ροδιά λοιπόν μελοποίησε και τραγούδα ο Αργύρης Μπακυρτζής.

σαν στους σκάμπους που ξυπνούν τα ολόγυμνα κορίτσια, θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την γροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφιλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους και Στάμος Έμψη στη μουσική. Ανάβει η Ανατολή και σκορπίζονται τα ρόδια, όπως τραγούδησε ο Γιώργος Δαλάρας. Όλοι οι πολιτισμοί τίμησαν το ρόδι. Στην αρχαία Αίγυπτο, που λέτε, έβαζαν ρόδια στις σαρκοφάγους για να διασφαλίσουν την αιωνιότητα των νεκρών. Σύμβολο ζωής για τους Φοίνικες και γονιμότητας για τους Ρωμαίους. Στόλιζαν τα μαλλιά της νύφης με κλαδιά ροδιάς. Σύμβολο γονιμότητας στο ρόδι και για Ινδουιστές, Βουδιστές και Κινέζους. Στην Κίνα προσφέρουν και σήμερα για γαμήλιο δώρο ένα κεραμικό ρόδι ή μία εικόνα σπασμένου ροδιού. Και οι Βεδουίνοι σπάνε ρόδια στη σκηνή των Αιώνυμφων. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τα δόρατα των Περσών είχαν εγχάρακτες χρυσές ροδιές που ήταν σύμβολο προστασίας. Ρόδια και στα ιερατικά ενδύματα των Εβραίων, όπως περιγράφει το βιβλίο της Εξόδου. Ρόδια, σίκα και σταφύλια συμβολίζουν την έφορη γη στην Παλαιά Διαθήκη. Για τους Μωαμεθανούς, οι σπόροι του ροδιού έρχονται απευθείας από τον Παράδεισο. Στο Κοράνι, ο Μωάμεθ παροτρύνει τους πιστούς να τρώνε ρόδια, τα οποία, όπως γράφει το Ιερό Βιβλίο των Μουσουλμάνων, εξαγνίζουν από το φθόνο και το μίσος. Και ο Βούδας συχνά κρατά ρόδι για πολλούς απογόνους. Κρατά όμως ο Βούδας και ροδάκινο για πολλά χρόνια και κύτρο για ευτυχία. Σύμβολο αιώνια ζωής και ανάστασης στο ρόδι και στον χριστιανισμό, απεικονίζεται στα χέρια της Παρθένου και βέβαια σε διάσημα έργα του Λεωνάρντο Νταβίντσι αλλά και του Μποτιτσέλη. Για να δούμε πού κρύβεται το ρόδι στο επόμενο τραγούδι.

Νυχτερινό βάλσι για ξύλινο άλογο, ο τίτλος του τραγουδιού. Ήταν ο Χρήστος Τιβαίος με τη συνοδεία Χοροδίας και γράφει ο Χαλίλ Γκιμπράν στη ροδιά του. Κάποτε, όταν ζούσα στην καρδιά μιας ροδιάς, άκουσα ένα σπόρο να της λέει: «Κάποια μέρα θα γίνω δέντρο και ο αγέρας θα τραγουδά ανάμεσα στα κλονιά μου, ο ήλιος θα χορεύει πάνω στα φύλλα μου και θα είμαι δυνατό δέντρο και όμορφο, στις εποχές όλες μέσα». Ύστερα μίλησε κι άλλος ένα σπόρος και είπε: «Όταν ήμουν νιώσανε σένα, είχα κι εγώ τέτοιες απόψεις, μα τώρα που μπορώ να μετρώ και να ζυγίζω τα πράγματα, βλέπω ότι οι ελπίδες μου τρέφονται του κάκου». Κι ένας τρίτος σπόρος μίλησε κι αυτός: «Δεν βλέπω τίποτα που να προμαντεύει για εμάς ένα τόσο μεγαλειώδες μέλλον». Κι ένας τέταρτος είπε: «Όμως τι φαινάκι θα ήταν η ζωή μας χωρίς προοπτικές μεγαλοσύνης». Είπε ένας πέμπτος: «Γιατί να διαφωνούμε για το τι θα γίνουμε, αφού το τι είμαστε δεν ακούμε καν». Μα ένας έκτος απάντησε: «Εκείνο που είμαστε, αυτό θα εξακολουθήσουμε να είμαστε». Και ένας έβδομος σπόρος είπε: «Έχω τόσο ξεκάθαρη ιδέα για το κάθε τι πώς θα γίνει, μα και να μην μπορώ να την ντύσω με λέξεις». Και ύστερα ένας όγδος σπόρος μίλησε και ένας ένατος και δέκατος και μια σειρά από άλλους, και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη πια από τις φωνές τους», γράφει ο Χαλίλ Γκιμπράν και συνεχίζει. «Και έτσι την ίδια μέρα μετακόμισα στην καρδιά μιας κηδονιάς, εκεί όπου οι σπόροι είναι λιγοστοί και δεν μιλάνε σχεδόν καθόλου». Αυτό γράφει στη ροδιά του Χαλίλ Γκιμπράν. Να τώρα και ένα ρόδι πάει στο επόμενο τραγούδι. Όστρακο, ο τίτλος του τραγουδιού, με την Άλκηστη πρωτοψάλτη, Λίνας Νικολακοπούλου και Νίκου Αντίπα το τραγούδι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, αμάντια.
12: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

The winner takes it all. Ο νικητής τα παίρνει όλα, τραγούδησαν οι Άμπα, αρκεί βέβαια σκέφτομαι η νίκη να μην είναι επίριος. Συνεχίζουμε συντροφιαίως στις 10. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook, Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα όσο για την επόμενη ηρωίδα, μάλλον ηττημένη νιώθει. Κάνει υπομονή για να περάσει νύχτα, γιατί νύχτα είναι θα περάσει.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Ότι πήρες και δεν δίνεις, το

Τότε κάνουν κατά μέτωπον επίθεση οι φόβοι και τα θέλω μας. Πάντα μας τρόμαζε η νύχτα. Ίσως γι' αυτό στον ελληνικό μύθο η νύχτα είναι κόρη του χάους. Από το σκοτάδι της, λέει, γεννήθηκαν οι πιο μυστηριώδεις δυνάμεις του σύμπαντος. Ο θάνατος, ο ύπνος, η νέμεσης, οι ερηνίες. Καλά, τις ερηνίες τις ξέρουμε. Μας κυνηγούν όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε και ζωντανεύουν το χθες στο σήμερα. Είπα για το χθες. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν χρησιμοποιούσαν συχνά τη φράση «χθέστε και πρώην». «Χθέστε και πρώην», δηλαδή «χθες και προχθές». Η φράση όμως δεν σήμαινε απαραίτητα τις δύο προηγούμενες μέρες, αφορούσε το πρόσφατο παρελθόν. Όπως λέμε και σήμερα εμείς «χθες, προχθές». Για το χθες λοιπόν τραγουδούν Σάρλ Αζναβούρ και Έλτον Τζον.

θα σου δώσω, τραγούδησε η Σούλα Μπιρμπίλη, δίνει τα πάντα για να πάρει αγάπη η ηρωίδα του Μίμη Πλέσσα. Έτσι κι εμείς στάζουμε για να βγούμε από το καβούκι της μοναξιάς μας, για να γίνει το εγώ και το εσύ εμείς. Και όπως στάζουμε, μπερδεύουμε και τη δοτικότητα με τη θυσία. Όμως η δοτικότητα δεν ζητά ανταλλάγματα. Η θυσία ζητά ανταλλάγματα, όταν παραμελούμε τον εαυτό μας για να κερδίσουμε αποδοχή, ίσως και λίγη αγάπη, και όταν γινόμαστε οσιομάρτυρες για να μην μας απορρίψουν. Ωστόσο, άλλο θυσία, άλλο δοτικότητα. Η δοτικότητα δίνει χαρά, μας γεμίζει φως, δεν έχει σκοτεινιά και πόνο. Οι θυσίες που μας αποδυναμώνουν δεν είναι αγάπη. Η πραγματική αγάπη στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ειλικρίνεια. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η πραγματική αγάπη δεν πληγώνει. Θεραπεύει, εμπνέει, ελευθερώνει. Γιατί στην αυθεντική αγάπη είμαστε ο εαυτός μας. Είμαστε παρόντες και παρούσες με όλες μας τις αντιφάσεις, με όλες τις αδυναμίες και τα χαρίσματά μας. Δεν κρύβουμε τις αδυναμίες μας γιατί έχουμε το φόβο ότι ο άλλος θα τις εκμεταλλευτεί. Συμφωνεί στα Ματέα? Συμφωνεί και στα Ματέα. Για να δούμε όμως τι κατάλαβα από όλα αυτά η επόμενη ηρωίδα.

«Αγάπη μου» έγραψαν Τάσος Μαστοράκης και Μίμης Πλέσας και τραγούδησε η Κέτη Χρυσολορά. Τις χορεύτριες αγάπησε ο Έντγκαρ Ντεγκά, πρωταγωνιστούν τουλάχιστον στα μισά έργα του. Ο σπουδαίος Γάλλος ζωγράφος, γλύπτης και χαράκτης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1917. Ο Ντεγκά λοιπόν περνούσε ώρες ολόκληρες στην όπερα και αποτύπωσε τον κόσμο της. Χορευτές, τραγουδιστές, μουσικοί, θεατές, αλλά και κύριοι με μαύρα σμόκιν που παραμόνευαν στα παρασκήνια. Αντιλαμβανόμαστε γιατί. Μετά το 1870, προβλήματα όρασης ανάγκασαν τον Ντεγκά να στραφεί στη γλυπτική. Το 1908 εγκατέλειψε εντελώς την τέχνη. Την ίδια χρονιά το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης αγόρασε τις μπαλαρίνες του έναντι ενός αστρονομικού για την εποχή ποσού. Ωστόσο, ο Ντεγκά είχε θυελώδη σχέση με τον ομότεχνό του Εντουάρ Μανέ. Ήταν μια σχέση και φιλική αλλά και ανταγωνιστική. Ακούστε ένα περιστατικό ανάμεσά τους που πέρασε στην ιστορία. Ο Μανέ έκοψε το πρόσωπο της συζύγου του από πίνακα που φιλοτέχνησε ο Ντεγκά. Ο πίνακας είχε τίτλο «Εντουάρ Μανέ Σαφάμ», ο Εντουάρ Μανέ και η γυναίκα του, και απεικονίζει τον Μανέ να κάθεται κάπως περίεργα σε έναν καναπέ με την γυναίκα του δίπλα. Πήγε λοιπόν ο Μανέ και την έκοψε. Το γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Τώρα, είτε δεν του άρεσε πως τη ζωγράφησε ο Ντεγκά, είτε όταν το έκανε αυτό ήταν στα μαχαίρια ή με τον Ντεγκά ή με τη σύζυγό του. Ο Ντεγκά όμως απέτησε και πήρε πίσω τον κατεστραμμένο πίνακα. Ισχυρίστηκε ότι θα ξαναζωγράφιζε την Σουζάν, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Αντίθετα, κρέμασε τον κατεστραμμένο πίνακα στο σπίτι του, όπως αποκαλύπτει φωτογραφία του 1895 στο διαμέρισμα του Ντεγκά. Σήμερα αυτός ο περιβόητος πίνακας φιλοξενείται σε Μουσείο Τέχνης στην Ιαπωνία, παρακαλώ. Διαπιστώσεις κατόπιν εορτής στο επόμενο τραγούδι.

Γράφει η Κική Δημουλά στο ποίημά της με τίτλο «Προφυλάξεις». «Όταν βρέχει, δεν παίρνω ομπρέλα. Το θεωρώ δειλία να προφυλάσσομαι από το ξεκάθαρο. Όταν δεν βρέχει, όσο και αν ευτυχεί ο ουρανός, όσο και αν το πιστεύω, ανοίγω την ομπρέλα μου. Δεν είναι ξεκάθαρη καιρική συνθήκη η ευτυχία».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Πόλη Πάνω τραγούδησε «Τη Σούκανα και Πίνεις», Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακούστηκε στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Όλγα Αγάπη μου». Όταν ο Δαλιανίδης απέτησε να έχει την Πόλη Πάνω στην ταινία, λέγεται ότι ο Φίνος δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα. Την θεωρούσε πολύ βαριά. Τελικά, για να της αποβάλουν το βαρύς που ήταν και το χαρακτηριστικό της, ο Πλέσας έβαλε μπροστά στο μικρόφωνο της μια ανοιχτή ομπρέλα. Η Πόλη Πάνου ηχογράφησε το τραγούδι και στην Κολούμπια, στην εποχή του πούλησε 200 δισκάκια, σήμερα θεωρείται κλασικό. Μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, η Πόλη Πάνου σήγησε για πάντα σαν σήμερα το 2013, στα 73 της χρόνια. Τα βιώματα και η ιδιοσυγκρασία της έδωσαν χρώμα στην ερμηνεία της. Όπως έχει πει σε συνέντευξή της, πριν και πάνω απ' όλα τραγούδησα για τον εαυτό μου. Τραγούδησε πάντως όλους τους κορυφαίους λαϊκούς συνθέτες του 50. Και Βασίλη Τσιτσάνη και Απόστολο Καλδάρα και Γιώργο Μιτζάκη και Θόδωρο Δερβενιώτη και Μπάμπη Μπακάλι. Μεσουράνησε παράλληλα με Στέλιο Καζαντζίδη, Πάνο Γαβαλά και την Γκρέη και Γιωταλίδια. Η Πόλη Πάνου σφράγισε με τη φωνή της και επανεκτελέσεις σημαντικών τραγουδιών Τσιτσάνη και Καλδάρα. Στις αρχές του 60 ήταν πλέον καθιερωμένη τραγουδίστρια, όταν σπουδαίοι λαϊκοί δημιουργοί αποφάσισαν να φρεσκάρουν το παλιό ρεπερτόριό τους, ηχογραφώντας το με τις νέες τεχνολογίες και καινούργιες φωνές. Παίξε Χρήστο το μπουζούκι, τη σταβέρνα στο ρολόι και μες στην πολύ σκοτούρα μου του Τσιτσάνη, φέρτε μου μια κούπα με κρασί ή ο κόσμος όλος σε κατακρίνει του Καλδάρα. Όμως η Πόλη Πάνου τραγούδησε και Σταύρο Ξαρχάκο. Το 1962 ανέβηκαν στο θέατρο τα κόκκινα φανάρια του Αλέκου Γαλανού σε σκηνοθεσία Αλέξη Δαμιανού. Ένα χρόνο αργότερα μεταφέρθηκαν και στην μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη. Ακούμε λοιπόν το Καλυτερίμι με την Πόλη Πάνου.

Σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε η πόλη Πάνου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Εκεί την ανακάλυψε το 1951 ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Όταν ο Μπηθηκότσης έκανε εμφανίσεις στην Πάτρα, πήγαινε σε ένα κουρίο κοντά στο σπίτι της. Μια φορά έτυχε η τραγουδίστρια του σχήματός του να τους αφήσει στα κρύα του Λούτρου και ο κουρέας μίλησε στον Μπηθηκότση για μια μικρούλα που έχει καλή φωνή. Εκείνος πήγε σπίτι της, αλλά η μικρούλα ήταν στο σχολείο. Την περίμενε και κάποια στιγμή βλέπει ένα παιδί ψηλό, ανδύνατο, με σωσόνικη σχολική τσάντα να περνά το κατόφλι. Του τραγούδισε δύο κομμάτια του Τζουανάκου και τον ενθουσίασε. «Έχεις ένα παιδί με χρυσό λαρύγγι και θα σώσει την οικογένειά σου. Θα μου τη δώσεις να την πάρω στο κέντρο που τραγουδάω», είπε στη μητέρα της ο Μπηθηκότσης. Μετά πολλά την έπεισε. Η μάνα της έραψε και δύο φορεματάκια και το παιδί θαύμα εμφανίστηκε και έκανε μεγάλη επιτυχία. Μάνα και κόρη φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Γρηγόρη Μπηθηκότση για 6 μήνες. Δικό του και το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε η πόλη Πάνου, το «Πήρα τη Στράτα την Κακιά» σε δίσκο 78 στροφών. Ο αυστηρός Μιλιόπουλος της Κολούμπια ενθουσιάστηκε. Ενθουσιάστηκε και την βάφτισε βέμπο του λαϊκού τραγουδιού. Ο Μπηθηκότσης ήταν και ο καλλιτεχνικός της Νονός. Άλλαξε το πολυτίμικο Λιοπάνου σε πόλη Πάνου. Δραστήρια γυναίκα η πόλη Πάνου, από το 1966 έως το 1972 ασχολήθηκε και επιχειρηματικά με τη δισκογραφία. Δημιούργησε με τον Πάνο Γαβαλά την εταιρεία Vendetta. Ήταν να συμμετάσχει στη Vendetta, λέει και ο Στέλιος Καζατζίδης. Όπως έχει πει όμως η ίδια, τελικά τη Vendetta την κάναμε εγώ και ο Καβαλάς και παρόλο που δεν ξέραμε καλά τη δουλειά και μας κλέβανε, πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως και να έχει, την αγάπη που της είχε ο κόσμος, κανείς δεν κατάφερε να την κλέψει. Πόλη Πάνου και εσένα δεν σου άξιζε αγάπη του Γιάννη Καραμπεσίνη, 45 του 1962.

Ποια είσαι εσύ, αναρωτιέται ο Λευτέρης Μυτιληναίος, το παραλήρημα ενός προδομένου, γιατί η προδοσία έχει τραγουδηθεί σε όλους τους τόνους και όλες τις εποχές. Βέβαια, οι εχθροί δεν μπορούν να μας προδώσουν, γιατί ποτέ δεν τους εμπιστευθήκαμε. Συνήθως μας προδίδουν οι αγαπημένοι, μας προδίδουν οι φίλοι. Στη Θεία Κωμωδία, λοιπόν, ο Δάντης τοποθετεί τους προδότες, όπως τον Ιούδα, τον Βρούτο, στον ένατο και βαθύτερο κύκλο της κόλασης. Εκεί, λοιπόν, οι προδότες είναι μέσα σε μία λίμνη από πάγο. Συμβολίζει προφανώς την απόλυτη έλλειψη αγάπης, αλλά και την συναισθηματική ψυχρότητα της πράξης των προδοτών. Να τώρα και ένα όταν που κουβαλά βάρος μεγαλύτερο από αυτό της προδοσίας.

0: τι αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Γεμάτο προσδοκία το όταν του Φίλιππου Νικολάου. Προσδοκία, ξέρετε τι έχει πει ο φιλόσοφος Σενέκας για την προσδοκία, ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη ζωή. Γιατί κρέμεται από την προσδοκία και χάνει ο άνθρωπος το αύριο, χάνει και το σήμερα. Με μία μόνο κοντιλιά σβήνει το παρελθόν στο επόμενο τραγούδι.

Δεν με νοιάζει, έγραψαν Μίμης Πλάσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος και τραγούδησε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Τελευταίες καλημέρες σε Καλλιτεχνούπολη, Νέα Μάκρη, Μελίση Κορινθίας, Οροπό, Παλιό Καρλόβαση Σάμου. Η Ελένη καλημερίζει τον Τάσο στο Χέπα. Καλημέρα σε Λαμία, Αγγελοχώρη Θεσσαλονίκης, Πλατεία Μαβίλη, Ημιτό, στη Βροχερή Πάρο, στην Ηλιούπολη. Στη Μαρία καλημέρα, στη Νότια Γαλλία, στην Έξα Προβάς, αλλά και στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης, στο Μοσχάτο και στη Σιτία, στον Πύργο Ηλίας και στην Αιγύρα Αιγυαλίας. Καλημέρα στα Μεγάλα Βραγκιανά, στα Άγραφα και στο Βόλο, στο Παλαιό Φάληρο εδώ στην Αττική και στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Καλημέρα στα Κορίτσια, στη Θεαγένους Χαρίσης στη Θεσσαλονίκη και στη Σύφνο. Στην Μπρίζο Σπύρος, στο Ντεπό καλημέρα με την όμορφη ροδιά που μου στείλετε στον Ντεπό της Θεσσαλονίκης. Όσο στη Σίβα Μεσαράς, εκεί η βροχή φρεσκόπλυνε τη ροδιά που μου στείλατε και πάλι ευχαριστώ. Καλημέρα στην Παλαιοχώρα Χανίων και στον Τύρναβο, στην Ποντοκόμικο Ζάνης και στον ανεμοδαρμένο μου γράφουν Άγιο Νικόλο Αρτέμιδας. Στα Νέα Παλάτια Οροπού και στη Λόγκα Μεσσηνίας, στην Κοντόκαλη στην Κέρκυρα και στην Πύλο Μεσσηνίας. Καλημέρα στο Σοκαρά Ηρακλείου Κρήτη, στο Αμίδεο Φλόρινα, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, το Αίγιο, τη Νέα Ιωνία Βόλου, την Αλεξανδρούπολη, τα Πατήσια, το Μάτι, τα Ηλίσια, στην Περαία Θεσσαλονίκης καλημέρα και το Παλαιό Καστρο Ελασσόνας καλημερίζει το Περιστέρι. Καλημέρα και στα Ιωάννινα, τώρα μόλις ήρθε το μήνυμα. Και κάπως έτσι θα σας καλημερίσω και εγώ. Έφτασε το ταξίδι μας στο τέλος του. Έχει όμως η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο πάντα με 8 με 10 το πρωί. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Όταν η καρδιά σταματάει, η αγάπη συνεχίζει να χτυπάει. Αύγουστου Κορτό. Η μικρή λέξη αγάπη. Τέταρτος χρόνος. Στο Αποκοινού Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Νάντια Δαλκυριάδου. Με τις Αγγελική Ξένου και Βασιλική Κούλη. Η μικρή λέξη αγάπη του Αύγουστου Κορτό. Κάθε Σάββατο στις 9. Στο Αποκοινού Θέατρο.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδιά.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης, συνεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και η ηθοποιή Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσης. Ώρα έναρξης 8.30. Μια πρωτοβουλία της ΚΕΠΗ για όλους ΆΜΚΕ για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Άκους δεύτερο 103,7.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο αγαπημένος Oliver Twist έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη.
6: Για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
5: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
6: Oliver Twist.
5: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα.
6: Μια νέα ξεχωριστή παραγωγή της παιδικής σκηνής Μαριάννα Στόλη.
5: Από τις 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βασιλάκου.
6: Κυριακή 11.30 και 3.
5: Καθημερινές για σχολεία.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορο Σουγκό, χτυπά τις καμπάνες της ξανά, για δεύτερη χρονιά, στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Διασκευή σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Με τους Τάσο Χαλκιά, Βασιλική Ανδρίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχάλη Μαρκάτη, Νίκη Παλικαράκη και έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού που λάτρεψαν μικρή και μεγάλη. Θέατρον, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ, Κυριακή. Η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Αλλού συννεφιασμένη, αλλού βροχερή. Έτσι λοιπόν αλλάζουν οι εποχές. Άλλοτε ήρεμα, από ό,τι θυμόμαστε οι παλιότεροι. Άλλοτε άγρια, όπως μαθαίνουν τώρα οι νέοι. Έτσι αλλάζει και τώρα η εποχή. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είσαστε συντονισμένοι. Εδώ είναι το δέντρο της μουσικής. Λίγο βρεγμένο σήμερα. Μια στάση στη Μακεδονία κάναμε. Ο λόγος για τα μεσάνυχτα. Εδώ με αυτές τις γλαφυρές περιγραφές του νυχτερινού ουρανού. Με την προσωποποίηση του φεγγαριού. Να συνδυάζονται με στίχους που αφορούν τον πόνο. Για την πατρίδα, για τον τόπο, για το χωριό. Ξανθή Πικάρα Θανάση ήτανε. Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε. Για τη μέρα, τη νύχτα, για τον ουρανό, για τον ήλιο, το φεγγάρι. Για τις εποχές. Και από τη Μακεδονία στα Δωδεκάνησα. Πανσελίνου ορμόμενοι όλοι μαζί. Θα περπατήσουμε μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου.

Με το φεγγάρι περπατώ, δωδεκάνησα Σαβίνα Γιαννάτου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι. Στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου ΕΡΤ ΕΚΟ, δεύτερο πρόγραμμα, για να μας ακούσετε τώρα ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Έως τις 2 κάνουμε συντροφιά με το δέντρο της μουσικής και είναι η Σταματία Σούλτη εκείνη που φροντίζει για να ακούτε καλά. Λόγια και τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Κάτι μου λέει η Σταματία, αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλει με τίποτα να το μοιραστεί. Έτσι λοιπόν ταξιδεύουμε στους τόπους μας, απ' άκρη σ' άκρη των τόπων μας. Κανένας τόπος δεν μένει απ' έξω. Όλες οι παραδοσιακές μουσικές χωράνε κατά από το νήσιο του δέντρου της μουσικής. Έτσι λοιπόν φεύγουμε τώρα, μέρα και νύχτα. Είπαμε ήλιος και φεγγάρι. Και καθώς μεγαλώνει λοιπόν η νύχτα, μέρα και νύχτα περπατώ. Πετρολούκας Χαλκιάς με το κλαρίνο.

Είπαμε ο λόγος για τη νύχτα και να τη ήρθε αυτή η καλονυχτιά από την Ήπειρο. Με τον Ηλία Πλαστήρα, τον Γιώργο Γκόγκο, τον Δημήτρη Κωνσταντή και τον Διονύση Ζώη. Από αυτό το αντάμωμα μουσικών παραδοσιακής μουσικής από την Ήπειρο, αυτή τη φοβερή εξαιρετική δουλειά, σας έχω πει αναζητήστε τη πραγματικά αν αγαπάτε τις μουσικές αυτού του τόπου. Να τη ευχαριστηθείτε στην ακρόασή της. Καλονυχτιά λοιπόν, κατά βάση λέει ερωτικό τραγούδι. Κατά βάση. Και δεν ήξερα, να και κάτι που έμαθα κι εγώ, ότι είναι από εκείνα τα τραγούδια που λέγονται αποχαιρετιστήρια του γλεντιού μαζί με τα ξεχωρίσματα. Να τη μαθαίνεις. Εδώ λοιπόν είμαστε και να στείλουμε χαιρετίσματα παντού. Αγάπες, φιλιά και ό,τι αγαπάτε. Στο πέραμα, στο συννεφιασμένο επίσης Αγγεμάς Λίντς της Αγγλίας, στη Βάρη. Σε ένα φίλο που από ό,τι φαίνεται μετακόμισε στη Μυτιλίνη και στέλνει τα χαιρετίσματά του σε Άρτα, Αμοργό και Πατήσια. Στην Πτολεμαίδα, στον Περισσό, στο Μύτικα. Στη φανατική μας φίλη και ακροάτρια που από Άρτα έρχεται Αθήνα. Έλα να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Στους φίλους μας στην Κηφισιά. Αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, να μας πείτε πού φτάνει η φωνή μας, πού σας βρίσκουμε. Δηλαδή να μας λέτε από πού μας στέλνετε μήνυμα. Αναζητήστε μας το Viber με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Δύο λέξεις, δύο έμιλεξη πρόγραμμα. Μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Ελάτε, ελάτε, σας προσκαλούμε να γίνετε φίλοι μας. Στο Facebook, στο δέντρο της μουσικής στην ομάδα μας, να μας ακολουθήσετε, ανταλλάσσουμε και από εκεί μηνύματα. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Θα σας πάμε τώρα στη Χαλκιδική. Είναι σκοτεινά, λέει, είναι χωρίς φεγγάρι και βάζουν τα παπούτσια στο ζουνάρ. Νούλη νύχτα. Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά νομίζω ότι το νόημα το έχω. Πάμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Υγεία αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Εδώ είσαστε, εδώ παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και εδώ είναι στη συντροφιά σας το δέντρο της μουσικής. Και είπαμε, κάτω από, από τα φυλώματά του χωράνε οι μουσικές των τόπων μας, όλων των τόπων. Κάπως έτσι και αυτό που προηγήθηκε, αυτό που ήρθε με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και της Βαλμπόνα Μέμα. Οι στίχοι ανήκουν στον Ηλία Κατσούλη και οι μουσικές έρχονται από την Ελβανία σε μια διασκευή από τον Τάσο Κούρτη και από τη δισκογραφική του δουλειά Έρημα Χωριά. Εδώ είμαστε, πόπο, πόσα μηνύματα. Λοιπόν, θέλω να στείλω στην Εύα και στον Ηλία χαιρετίσματα από τη μαμά στη Λιβαδιά. Η Εύα και ο Ηλίας βρίσκονται στο Κιλκένι στην Ιρλανδία, λέει η μαμά. Εγώ περιμένω επιβεβαίωση, όπως μου είπε η μητέρα, ότι ακούτε. Όπως επίσης θα στείλω τα χαιρετίσματά μου στην παρέα στην Ελβετία, γιατί οι φίλοι από την Καβάλα επίσης μας λέει ότι ακούτε. Ακούτε. Για πάμε λοιπόν τώρα, είπαμε μέρα και νύχτα, ήλιος και φεγγάρι. Εδώ θα έρθει ένας μανές της καληνύχτας, με αυτό το εξαιρετικό κορίτσι, με αυτή την υπέροχη φωνή. Μανές της καληνύχτας λοιπόν με τη μάλαμα την Πατρέλη.

Νάτι λοιπόν και αυτή η νύχτα ήρθε έτσι όπως την έφερε εδώ η Μάρθα η Μαυροειδή. Είχε υπέροχους στίχους αυτό το τραγούδι. Μας έρχεται από τη Σκύρο και λέει: νύχτα, ώρες 13, μόνο τις 3 κοιμούμε, τις άλλες τις υπόλοιπες, εσένα συλλογούμε. Νύχτα μέτρησε τ' άστρα σου, τσαν λείπει ένα ζευγάρι, ρώτησε εμένα να σου πω ποια κλέφτρα το έχει πάρει. Νύχτα ναι και ξημερώνει, τσιαυγή τα φανερώνει. Από τη δισκογραφική δουλειά της Αυγής και της Νύχτας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος, Δημήτρης Φίλιππος Αντωνίου, και με τις συμμετοχές εκτός από τη Μάρθα Μαυροειδή της και της Κουλιά, της Κατερίνας Παπαδοπούλου, της Διονυσίας Παπούλη, του Χρήστου Τσιαμούλη. Και επειδή λέμε για δίσκους και εκδόσεις, επειδή πια είσαστε αρκετοί αυτοί που πήρατε σήμερα τηλέφωνο, να σας δώσω λοιπόν τις πληροφορίες για αυτά τα υπηρώτικα που είπα νωρίτερα. Η έκδοση έχει τον τίτλο «Αντάμωμα καλλιτεχνών παραδοσιακής μουσικής Υπήρου». Μέσα από μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το 2022, η έκδοση ανήκει στο Διεθνές Κέντρο Παραδοσιακής Μουσικής Υπήρου. Τώρα πώς θα το βρείτε? Πιθανότατα πρέπει να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, να μαθαίνουμε και τις δισκογραφικές δουλειές, να αγοράσουμε και καμία δουλειά. Να λοιπόν, μία ακόμη δουλειά που έρχεται από το 2011. Ο τίτλος της είναι «Στου ορίζοντα την άκρη». Εδώ τους στίχους και τους μουσική τους υπογράφει ο Γιάννης Μελαμπιανάκης, για να έρθει αυτός ο ψάρο Γιώργης για να μας πει ακούστε τι. Στου φεγγαριού την αγκαλιά θα πλώσω τα μαλλιά σου, να πλέκουν τ' άστρα της αυγής, γαϊτάνει τα όνειρά σου.

Γιάννης Μελαμπιανάκης και Γιώργης Ξυλούρης ή αλλιώς Ψάρο Γιώργης. Στου φεγγαριού την αγκαλιά βρεθήκαμε. Είναι το Σαββατοκύριακο αυτής της Πανσέληνου του Σεπτέμβρη. Δεν πειράζει και στην έκρυψαν τα σύννεφα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας και δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Χαιρετίσματα λοιπόν στο Ωραιόκαστρο, στην όμορφη Λίμνο, στα Βίλια, στον Άγιο Αντρέα στο Κατάκολο, στη βλάστη της Κοζάνης, 9 βαθμοί. 9 βαθμοί. 9 βαθμοί. Κάπου διαείδα και κατηγεί ότι έπεσαν, λέει, οι πρώτες νυφάδες. Αυτό το κατακόρυφο που κάνει πια η θερμοκρασία με ξεπερνάει. Λυπάμαι για τα παιδιά μας που δεν θα μάθουνε αυτή την απαλή μετάβαση της εποχής. Εκεί που προλαβαίναμε να φορέσουμε το ελαφρύ φουτεράκι, το λίγο μακριμάνικο, πριν πάμε από το σανδάλι στο πουλόβερ. Χαιρετίσματα στα λαγκάδια. Εντάξει, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, τι έχετε δίκιο έχετε. Θα φροντίσουμε στις επόμενες εκπομπές. Στην κορυφέ του γράμμου δεν ρωτάω τη θερμοκρασία. Στην κοροπή μιλεών στο πήλιο, το βρήκα μόνη μου, δεν μου το είπατε. Στους φίλους μας που από στα κόπανε λευκάδα, στον Άγιο Βλάση, στη Λιβαδιά, στην Καλαμαριά, στην Ηλιούπολη, στο Μελισσουριό Κισάμου, στο Γαλάτσι, στον Περιστό, στα Σέρβια της Κοζάνης, στην Κομωτινή, στον Άγιο Νικολό της Κρήτης, στην Πετρούπολη, στον Κιάφα, στα Γιάννενα, στη Σκύρο, στο Καματερό. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκυριακό ακριβώς τη μία το μεσημέρι με ταξίδια των τόπων μας απ' άκρη σ' άκρη του κόσμου θα πάμε. Φθινοπόριασε λοιπόν, Rose Daily, Μίτσος Σταυρακάκης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα και το μελωδικό αντίδοτο. Θα είμαστε στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Η Έφη Γεωργοπούλου στην κονσόλα του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Εφήμερες αγάπες και Άλκης της Πρωτοψάλτη ήταν το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα και ακολουθεί ο Μάριος Φραγκούλης, Βόλτα.

θυμωμένο βάλς ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την μοναδική Μαρίζα Ρίζου, ενώ ακολουθεί μια άλλη ξεχωριστή ερμηνεύτρια, Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Το μισό του εμείς».

Ο Σωκράτης Μάλαμας διασκεύασε εξαιρετικά αυτό το παλιό λαϊκό κομμάτι του Απόστολου Καλθάρα, «Ας πάν στην ευχή τα παλιά», λοιπόν, και ας προχωρήσουμε σε κάτι πιο καινούριο. Ηχογράφηση του 2019

Ήταν η Ροξαΐα και ο Μπάμπης Στόκας στο ταξίδι για την Σάντα Φε σε μία ηχογράφηση του 2026, όπως και το επόμενο τραγούδι, Μίλτος Πασχαλίδης και Μάκε Αντωνίου, ο μύθος της Γοργονίας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα. Κώστας Λιβαδάς, και μόλις μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο και είναι το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας η Έφη Γεωργοπούλου στον ήχο και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο. Ένα τραγούδι του 26 για τη συνέχεια, Μανώλης Φάμελος και Φίβος Δελιβοριάς, Νότια Προάστια.

ήταν οι Σκιαδαρέσες με το πολύ προσωπικό τους ύφος «Σέα Ανατολής», ο τίτλος του τραγουδιού, και έρχεται ο Σπύρος Γραμμένος με μια μεθυσμένη διάθεση στο τραγούδι με τον τίτλο

Ώρα για φινάλε, εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα εδώ στο δεύτερο. Μαζί σας μέχρι τώρα ήταν η Έφη Γεωργοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Να είστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
2: Δύο αδέρφια.
3: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
2: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
3: Άρη.
2: Ναι.
3: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης.
2: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Κάποιος μπαίνει σε ένα μπαρ. Λέει καλησπέρα και καλή βραδιά. Και βάζει 10 λέξεις σε μια σειρά που δεν έχω ακούσει ποτέ ξανά. Και ο κόσμος διαλύεται. Και ξαναενώνουμε τα κομμάτια παρέα. Και μακάρι να μπορούσα κάποτε να κάνω το ίδιο για κάποιον. Αλλά τον μπαρ με καταπίνει απόψε μέσα στη γη. Που απόψε τελειώνει για πάντα. Και κάποιος ανοίγει το φως. Και βλέπω μόνο τα πρόσωπα αυτών που αγάπησα ποτέ μου. Καληνύχτα. Ελπίζω να τα πούμε ξανά. Αν ακόμα με ακούς, τότε το πρόβλημα είναι μόνο δικό σου. Αλλά εσύ δεν μ' άκουσες ποτέ. Δεν έχω να πω τίποτα που δεν σου το έχουν ξαναπεί. Αλλά δεν έχω πει τίποτα που το έχεις ξανακούσει. Κάποιος στο μπαρ γελάει, γιατί με είδε ένα βράδυ μεθυσμένο που

Όχι, όχι, όχι. Τέλος. Τέλος οι μαλακίες. Τέλος οι μαλακίες, φίλε, και στέκομαι μπροστά. Τώρα με κοιτάω ευθύβολα. Αυτή τη λυπήρα την αισθανόμουν λίγο χειρότερα. Ίσα που φαίνεται όμως τα αλήθεια. Είναι ένας άλλος στο μπαρ και μου πιάνει το χέρι και μου λέει έχεις την ποιότητα ροκστάρ και εγώ γελάω φυσικά δυνατά. Και το παιδάκι μέσα μου κατουριέται και κατουράει χωρίς έλλειμμα ανάμεσα σε δύο αμάξια. Άμα περάσει κάποιος απλά θα το χαιρετήσω, μου λέει.

αλήθεια. Άρα σίγουρα. Σίγουρα τώρα μάλλον πεθαίνω. Πεθαίνω. Χωρίς με τον Τζον και κλαίμε. Καπνίζουμε σλιμάκι και για λίγο σε κοιτάω και είσαι η ίδια η μάνα σου. Και είσαι η ίδια η μάνα μου και το ξέρεις και γελάμε. Και αυτό είναι όλο. Και εγώ δεν ήθελα ποτέ. Και εγώ δεν ήθελα ποτέ τίποτα άλλο. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να με

0: Καλησπέρα σας λοιπόν, το καλή βραδιά θα το πούμε αργότερα, όχι τώρα, δεν πέφτει, δεν μας ταιριάζει με την ώρα προς το παρόν, οπότε κατάμε το καλησπέρα και καλώς σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστας Παπαμιχάλης στα 60 λεπτά νέα ελληνικά που μόλις ξεκίνησαν, και αυτά τα 60 λεπτά σήμερα, την 27η ημέρα του Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή το απόγευμα, θα τα γεμίσουμε με τον δίσκος της Αλεξάνδρας Επίθετη, αυτός με τον τίτλο «Όχι πια δάκρυα». Έτσι ανοίγει το άλμπουμ με το «Καλησπέρα» και «Καλησπέρα Αλεξάνδρα».
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά, όπως είπες ακριβώς.
0: Ωραία, κατευθείαν. Και μετά λέει και καληνύχτα στο τέλος. Έχουμε φτάσει ως εκεί. Η σχέση μας προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Καλώς ήρθες λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είναι ένας από τους δίσκους αυτούς που έχουν κυκλοφορήσει φέτος, που εγώ τουλάχιστον είναι από αυτούς που βάζεις πολύ ψηλά. Πάντα δεν μας αρέσει να κάνουμε λίστες. Είναι από αυτούς που εγώ βάζω πολύ ψηλά για πάρα πολλούς λόγους. Ο ένας από αυτούς είναι γιατί είναι μάλλον από τους πιο ουσιαστικούς, με την έννοια ότι πώς κάνεις το spoken word, ή πώς θα το έλεγες στα ελληνικά, την προφορική ποίηση δίσκο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που έρχεται στην Ελλάδα κάπως τώρα. Είναι λίγο πιο σύγχρονο. Ξεκινάει να ανεβαίνει. Υπήρχε προφανώς, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό σε καμία περίπτωση. Υπήρχε μεγάλο κοινό που το ακολουθούσε. Γιατί, για παράδειγμα, η Στερεονόβα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Εκεί μου πήγε το μυαλό
1: εκεί. Η Λένα Πλάτωνος.
0: Δεν είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, ναι, αλλά έχουν προϋπάρξει.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Mm. Και τώρα υπάρχει, ας πούμε, βλέπω μία ανάγκη του κοινού για λίγο παραπάνω. Όχι ουσία με την έννοια ότι εμείς είμαστε σκεπτόμενοι ή το culture, ας πούμε. Αλλά, ρε παιδί μου, χρειάζονται κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, ρε παιδί μου. Λίγο πέρα από την ανακύκλωση και ανακατανάλωση, ας πούμε, πραγμάτων που καλώς ή κακώς πλέον είναι πολύ εύκολο το ότι κάτι που γίνεται pop να αρχίσει να ανακυκλώνεται. Mm. Το βλέπουμε πλέον και στο hip hop, ας πούμε, στη rap. Εκεί πριν από 10 χρόνια, εκεί που ήταν ένα underground πράγμα που ξεκίναγε μόλις, ανέβηκε πολύ γρήγορα, άλλαξε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό ξανά, και κατέληξε, έχει φτάσει σε ένα σημείο μέσα στα 15 χρόνια να ανακυκλώνεται και αυτό το ίδιο ξανά, μέσα στις παρυφές του, ας πούμε, στο ουσιαστικό ξεκίνημά του, ας πούμε.
0: Είναι ένας κόσμος πάντως, γενικά και εκτός μουσικής, το spoken word, στο οποίο εγώ τουλάχιστον δεν έχω πολύ μπει. Έχει περάσει από μπροστά μου στα social, το έχω δει αρκετά. Έχω μείνει σε αυτό, αλλά χωρίς αλλά, έχω σκεφτεί, μα δες τι κάνουν αυτά τα παιδιά τώρα, δηλαδή πώς γίνεται όλο αυτό. Βάλε μας λίγο στον κόσμο του spoken word, τι είναι.
1: Ο κόσμος του spoken word, λοιπόν, όπως είπαμε εξής, δεν είναι ότι ανακαλύφθηκε τώρα, δεν ξεκινάει τώρα. Έχει πολλά πράγματα τα οποία έχουν προηγηθεί και από εμένα και από εμένα με την ομάδα μου, που είμαστε, ας πούμε, και σε ομαδικό επίπεδο συντέχνες, ας πούμε. Λεγόμαστε The Bad Poetry Social Club και μπορούμε να το κάνουμε αυτό ομαδικά, το κάνει και ο καθένας ατομικά, ξέρεις. Οπότε όλο αυτό κάπως ξεκίνησε για εμάς, γιατί ξέρεις, είναι και πολλές οι ομάδες. Είναι και το άλλο τύπο πράγματα που προσπαθούν και κάνουν. Στο κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων, ας πούμε, τρέχουν spoken mics. Στο Ρομάντσο υπάρχουν open mic nights, μία φορά το μήνα για παράδειγμα, τα ράτσα ποίηση, διάφορα τέτοια events που, ξέρεις, ο καθένας τα διοργανώνει με τη δική του, ας πούμε, με τους δικούς του κοντινούς, με τα δικά του άτομα, και είναι ανοιχτά, ας πούμε, στο κοινό. Οπότε για εμάς ουσιαστικά αυτό ξεκίνησε γύρω στα 2018, όπου ουσιαστικά και αυτό πήρε τη μορφή του σιγά σιγά μέσα από βραδιές open mics, ανοιχτές βραδιές, που μπορούσε να έρθεις εσύ, μπορούσε να έρθει η φίλη σου, ο φίλος σου, να παρακολουθήσετε τι γίνεται και να συνεννοηθούμε για τον επόμενο μήνα, ότι και εγώ θέλω να διαβάσω, και εγώ θέλω 2 λεπτά στο stage, ας πούμε. Οπότε υπήρχαν, ξέρεις, πάρα πολλοί κόσμος υπήρξε μέσα σε αυτές τις βραδιές, που γνωρίστηκε μαζί μας, γνωριστήκαμε εμείς μαζί του. Και τελικά μέσα από αυτό προέκυψε μια πιο συγκεντρωμένη ομάδα, ένας πυρήνας, ρε παιδί μου, σταθερός, που είναι το Bad Poetry. Γνωρίσαμε ανθρώπους, δηλαδή, μέσα από όλη τη διαδικασία που είπαμε, μ' αρέσεις, θέλω να κάνουμε κάτι μαζί.
0: Ωραία.
1: Και κατέληξε έτσι ουσιαστικά να γίνεται μια ομάδα η οποία είναι σταθερή με σταθερά άτομα. Και ο καθένας από εκεί μετά, ξέρεις, ακολουθεί και λίγο το δικό του δρόμο, καλλιτεχνικά, αισθητικά, ενώ υπάρχει το κοινό πάντα, υπάρχει το ομαδικό. Ο καθένας εξελίσσεται και με το δικό του, στο δικό του μονοπάτι, ας πούμε.
0: Ωραία, εμείς αυτή την ώρα θα ακούσουμε πως ο δικός σου ποιητικός κόσμος έχει γίνει δίσκος.
1: Ναι.
0: Και θα ακούμε τα τραγούδια ένα-ένα και εύχομαι να τα προλάβουμε. Τραγούδια, βάζεις και εντός εισαγωγικών.
1: Ναι,
0: θα ακούμε
1: ναι.
0: τα κομμάτια ένα-ένα
1: αυτό.
0: Και θα δούμε πόσα θα προλάβουμε από αυτά.

Fallen Angels, σε μια πιο θλιμμένη version. Πάνω σε ένα μηχανάκι λίγων κυβικών. Και κάτι που ποτέ δεν πάει καλά. Και κάποιο η καρδιά ραγίζει ξανά. Μια πιο θυμωμένη version των παιδικών μας εαυτών. Τα μούτρα μας τραβώνουν το ίδιο. Αλλά οι ρητίδες μας τώρα χαράζουν το μέσο των φρυδιών. Μόνο να είχα βρει αυτό που μας φταίει. Πώς θα ζούσαμε λίγο πιο ok. Πώς θα ζούσαμε λίγο ακόμα, λίγο καλύτερα. Πώς θα ανοίγαν τα πετά στα δύο και τα μάτια μας θα ήταν τόνους ελαφρύτερα. Να είχαμε βρει λίγο πιο νωρίς τι μας φταίει. Να μην είχαμε αφήσει να σβήσει αυτό που μας καίει. Αυτό το κάτι που ποτέ δεν πάει καλά. Και μια καρδιά.

0: Αυτό να το είμαι εντάξει, οκ, okay, και μαζί σου ένα τσιγάρο στα μπαμ είναι ο λόγος που εγώ σ' ανακάλυψα.
1: Okay.
0: Δηλαδή είχα ακούσει ένα τραγούδι του που μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορεί παίζανε και το πρώτο, το Ροζαλία, που το έπαιζε ένα άλλο ραδιόφωνο. Και τον παρακολουθούσα και μετά άκουσα ένα τραγούδι που λέγεται Κύματα και μετά άκουσα το Έκθεμα και κάπως έτσι μπήκα στον δικό σου κόσμο από αυτήν την διαδρομή. Λοιπόν, διαβάζεις, άμα χτυπήσεις, κάνεις Google Search Αλεξάνδρα Επίθετη, θα σου βγει, εντάξει, spoken word που μιλήσαμε, βίντεο, poetry, τρεις ποιητικές συλλογές που έχει κάνει και τις έχει κάνει με αυτοέκδοση, podcast, θεατρικά έργα, εγκαταστάσεις και performance και δισκογραφία. Τα διαβάζεις αυτά, περιμένεις να δεις άνθρωπο στην ηλικία μου, 50+. Δεν είσαι.
1: Όχι. Μόλις έγινα 30.
0: Αυτή είναι το. Εγώ δεν ρώτησα.
1: Δεν ρώτησα, η αλήθεια είναι. Πρέπει να το πω να το εξορκίσω, λοιπόν. Μόλις έγινα 30, πριν από ένα μήνα, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι. Απλά το κάπως μαζεύεται όλο αυτό. Γιατί, ρε παιδί μου, αν δεις και όλους τους υπόλοιπους που είναι στην ομάδα, θα μιλήσω για αυτά που ξέρω, δεν είναι πάντα. Η Φανή, οι δύο Παναγιώτη, η Ζιβίνα, όλοι έχουν ένα σωρό πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους, δηλαδή και διαφορετικά και από μένα, που ακολουθεί ο καθένας χρόνια, γιατί από μικρή έχουμε μπει σε αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ δηλαδή από όταν έφυγα από τη Χαλκίδα και ήρθα στην Αθήνα για να σπουδάσω, ξεκίνησα να...
0: 20 λίγο, 19, 20...
1: 18, ήρθα για να σπουδάσω κατευθείαν. Όχι, ήμουνα σε ένα κολέγιο, γιατί δεν μπόρεσα να παραδεχτώ, βασικά παραδέχτηκα, ότι δεν μπορούσα να δώσω πανελλήνιες, γιατί ήταν τρομακτική.
0: Γιατί δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τόσο αυτό. Απλή διαδικασία, αυτό. Καθόλου τρομακτική.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε ξέρεις, δούλευα ώστε τον τελευταίο χρόνο να έχω κάποια λεφτά στην άκρη και να ακολουθήσω το όνειρό μου που ήταν δημοσιογραφία τότε.
0: Α,
1: γιατί όμως ήταν πάντα, ξέρεις, δεν υπήρχε κάτι στο πλάνο μου. Ρεαλιστικά δεν είχα κάτι πέρα από τη γραφή.
0: Είναι πολύ κανονικό στα 18 σου να μην υπάρχει κάτι στο
1: προφανώς. Και ξέρεις, σκεφτόμουν, okay, άρα πώς μπορώ και να γράφω που μου αρέσει και να, ας πούμε, έχω μια δουλειά ενδεχομένως. Και λέω, α, μα, δημοσιογραφία.
0: Ναι, ταιριαστώ.
1: Περίπου. Ναι. Οπότε ναι, κάπως έτσι ξεκίνησα εδώ πέρα στην Αθήνα. Και ουσιαστικά, ναι, ρε παιδί μου, από τότε, από τη στιγμή που όλοι ήρθαμε σε αυτόν τον τόπο εδώ, που καλώς ή κακώς έχει κάποια παραπάνω ερεθίσματα. Δηλαδή, η επαρχία είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και ήταν ακόμα πιο πολύ, ίσως δεν ξέρω αν φτιάχνουν χειροτερεύοντα πράγματα. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά.
0: Δύσκολη έχει... με την έννοια των επιλογών, ας πούμε, που έχει.
1: Ναι, με την έννοια και των ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, στη Χαλκίδα δεν υπάρχει ένα θρηνό. Υπάρχει ένα.
0: Δύσκολη με την έννοια των επιλογών.
1: Ναι, με την έννοια και των ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, στη Χαλκίδα δεν υπάρχει ένα θρηνό.

0: εμένα, αλλά είναι τόσο περιορισμένο που θέλοντας και μη, κάποια στιγμή εγώ οδηγήθηκα προς τα έξω για να έχω κάτι, να ανοίξω ας πούμε λίγο τα μάτια μου, να δω κάτι νέο. Οπότε έτσι ουσιαστικά ήταν και η αρχή, ότι ξέρεις, όλοι είχαμε ερθίσματα, όλοι μπήκαμε από νωρίς και καταλήξαμε να κάνουμε αρκετά.
1: Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι στο χάος Αθήνας μπορεί και να χαωθείς.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά εντάξει,
0: σίγουρα.
1: Μάλλον δεν χαώθηκες.
0: Εντάξει, όχι, εννοείται πως έχω χαωθεί. Πάντα, δεν νομίζω ότι έχω βρει κάποια άκρη. Νομίζω ότι είμαι πάντα χαωμένη, απλά καμιά φορά κάπως κάποια πράγματα για μια στιγμή βγάζουν ένα νόημα και λες, α, okay, αυτό είναι. Για μια στιγμή και μετά ξανά. Ξέρεις, δεν είναι πάγιο τίποτα. Ενώ ακόμα και ο δίσκος πήρε μορφή από τη μέση και μετά. Και τώρα διαρωτώμενη ας πούμε σε κάποια φάση μόνη μου, όταν τον άκουσα αναρωτήθηκα πάλι και είπα, α, μήπως θα μπορούσε να έχει πάει τελικά αλλιώς. Ακόμα δεν ξέρω.
1: Πάντα δεν μπορεί να πάει αλλιώς. Είναι μια απόφαση που παίρνετε κάποια στιγμή. Αλλά πάντα όταν φτιάχνεις κάτι καλλιτεχνικά, πάντα θα μπορούσε να πάρει και έναν άλλο δρόμο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πες μου λίγο για τη διαδρομή που θα τη διαβάσεις παντού, Βουλγαρία, Χαλκίδα, Αθήνα. Και θα πάμε στο δίσκο μετά.
0: Η διαδρομή, ας πούμε, literally η διαδρομή που μου αρέσει να κάνω σε αυτό και μετά εντάξει έτσι. Έτσι πως το ρωτάς, διαδρομή μέσω αυτών των πόλεων γίνεται πάντα με λεωφορείο, λατρεύω το λεωφορείο, δηλαδή είναι πάντα Αθήνα Βουλγαρία με λεωφορείο και πάντα Αθήνα Χαλκίδα με τρένο, αυτό ήθελα να το πω. Γενικά η διαδρομή μέσα από αυτό ξεκίνησε, το ότι εγώ έζησα μέχρι τα 6 μου στη Βουλγαρία, 5-6, ήρθε εδώ στη Χαλκίδα βασικά, έκανα εκεί όλο μου το σχολείο και κατέληξα στην Αθήνα.
1: Τόσο
0: ναι.
1: Απλά.
0: Ναι, αυτό ήταν. Η μαμά μου ήταν από εκεί, οπότε οι γονείς μου ζούσαν για χρόνια στη Βουλγαρία. Και αυτό. Φύγαμε.
1: Θα έρθει και το τραγούδι για τη μαμά, αλλά παρακάτω.
0: Ναι.
2: Κάποιοι λένε πως υπάρχει ένας ήλιος για μας, κάπου μακριά από το δικό τους. Μόνο για σένα

0: Κάποιοι λένε πως υπάρχει ένα μέρος κάτω από τον ήλιο μόνο για μας, μόνο για σένα και για μένα. Εκεί είναι η μοίρα που δεν βρήκαμε ποτέ κάτω από το δικό τους. Εκεί δεν ακούει κανείς μας λέξη ποτέ ξανά. Είμαστε πλέον περήφανοι και χορτασμένοι. Εκεί δεν με κοροϊδεύεις που καμιά φορά ακόμα ακούω μανιτζάω. Οι πύρες εκεί είναι πάντα αρκετές και ποτέ δεν ζεσταίνονται. Αφήνω τα ζουζούνια να περπατάνε πάνω μου. Περπατάω στην άκρη του γκρεμού. Αφήνω το κενό να με καλέσει. Δεν φοβάμαι τίποτα πια. Εσύ αφήνεις τη μουσική να παίζει χωρίς να την αλλάξεις. Δεν σε νοιάζει πια αν τα BPM ταιριάζουν. Εκεί είμαστε ταυτόχρονα στη θάλασσα. Είμαστε ταυτόχρονα και στο βουνό. Έχουμε βρέσει πριν τον Ιούνιο. Δεν κοιτάζω ποτέ τις τιμές στον κατάλογο. Δεν με νοιάζει ποτέ λίγη το συμβόλαιο του σπιτιού. Σίγουρα δεν μένουμε πια στο Νίκη. Σκέφτομαι μέχρι να πάρουμε σκυλί. Εκεί μπορεί να θέλαμε ακόμα και παιδιά. Στο σπίτι μας τα χωρούσαν τουλάχιστον ακόμα 10 γατιά. Εκεί σκέφτομαι οτιδήποτε άλλο. Χωρίς ποτέ οτιδήποτε άλλο να διακόψει τη σκέψη μου. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί έχουμε χτίσει το σπίτι μας. Που πια δεν είναι μια παράξενη ιδέα που υπάρχει μόνο πριν κοιμηθούμε τα βράδια. Το σπίτι αυτό έχει φυτά, έχει ήλιο, έχει λευκούς τοίχους. Γι' αυτό το σπίτι θα χρησιμεύσουν όντως οι πέτρες και τα ξύλα που μάζεψα από κάθε μέρος που πήγα ποτέ μου. Εκεί κανείς δεν χαμηλώνει τη μουσική. Κανείς δεν υπάρχει τριγύρω, εκτός κι αν θέλουμε εμείς να υπάρχει. Εκεί οι φίλοι μας πάντα θα έχουν πώς να φτάσουν και όταν χρειάζεται πάντα θα έχουν πώς να φύγουν. Δεν έχει ζέστη, ούτε κρύο. Δεν φυσάει νοτιάς ούτε βουριάς. Ο ήλιος δεν θα μου αφήσει ερτίδες στο μέτωπο. Το ντους είναι πάντα έτσι όπως το χρειάζεσαι. Πολύ κρύο ή πολύ ζεστό. Εκεί θα είμαστε πάντα γελαστοί. Ποτέ ξανά γελασμένοι. Οι ντομάτες εκεί θα είναι πάντα κατακόκκινες και γλυκές. Εκεί, ακόμα κι αν υπήρχαν, δεν θα σκοτώναμε ούτε καν τις κατσαρίδες.
1: Κάποιοι λένε πως υπάρχει για μας ένα φως μες στο δάσος που πάντα θα λάμπει. Και όποιο δρόμο κι αν πάρεις σε βγάζει εκεί άμα νιώσεις πως το έχεις ανάγκη. Σε ένα σπίτι από ξύλο

Και πέτρα που ξέρει να δένει σφιχτά την αγάπη. Χωρίς όρκους καρφιά που σταυρώνουν, χωρίς παγίδες κατά από το κρεβάτι. Κάπου εκεί ο χρόνος διαστέλλεται και δεν σε εκδένει, αγγίζει σαν χάδι. Ό,τι ανθίζει εκεί προστατεύεται από τα αγκάθια του σαν την αγάπη. Το μυαλό σταματάει να σκάβει, πλημμυρίζει με φως το σκοτάδι. Παραδίδονται μόνες οι σκέψεις αυτές που ο νους δεν μπορεί να συλλάβει. Έχεις

πλανήτες που δεν μας θυμίζουν σε κάτι τη γη. Ποιοι να είναι αυτοί, ποιοι να είναι αυτοί που σκορπάνε τσαπλά τη ζωή. Αυτοί που κρατάνε στα χέρια το θάνατο και συγκινούνται από την Ανατολή. Ποιοι να είναι αυτοί, ποιοι να είναι αυτοί που ποτίζονται από τη βροχή. Αυτοί που κρατάνε στα χέρια το θάνατο

0: Λοιπόν, και το άλμπουμ έχει τίτλο «Όχι πια δάκρυα». Τώρα είμαι σε λίγο τη ηλικία μου. Με πήγε κατευθείαν στη διαφήμιση του Σαμπουάν. Εννοείται ο τίτλος, αλλά ο δίσκος δεν είναι ότι δεν βλέπει τον πόνο, και τον βλέπει και τον αναγνωρίζει, αλλά τον κοιτάει στα ίσια. Τον κοιτάει στα ίσια, μάλλον.
1: Προσπαθεί.
0: Ή τέλος πάντων προσπαθεί και πρέπει να βάλεις και εσύ λίγο, ο καθένας που τον ακούει, το δικό του φως. Ας ανοίξει ο καθένας το παραθυράκι στο δικό του φως. Αλλά το δίνει.
1: Το έχω προσπαθήσει. Το έχω προσπαθήσει. Θεωρώ ότι έχω δώσει το φως αυτό. Δηλαδή υπήρξε κάποιο feedback, ας πούμε, από φίλους που το πρωτοέβαζα, έτσι, κοντινούς ανθρώπους, ότι παιδί μου πολύ dark. Υπήρξε αυτό. Και εγώ εκεί όντως λίγο σοκαρίστηκα οριακά, γιατί λέω, μα είναι το πιο αισιόδοξο μου έργο. Οπότε, ξέρεις, ναι, δεν είναι. Εγώ νιώθω ότι έχω δώσει ένα φως εκεί πέρα, παιδί μου. Το έχει πια δάκρυα, είναι όντως για μένα. Και σαν τίτλος μόνο του, δηλαδή εμπεριέχει μέσα την ψευδαίσθηση του «Όχι πια δάκρυα», γιατί πάντα, ας πούμε, το Σαμπουάν αυτό υποσχόταν πολλά, έτσι,
0: ναι, αλλά
1: και έκανε
0: δεν
1: πολύ έπιανε, λίγα.
0: Δεν είναι ψέμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε παίζει και με αυτή την έννοια.
0: Ξέρεις, το επαναλαμβάνεις όμως τόσες φορές και μέσα στα κομμάτια, το «Όχι πια δάκρυα». Γιατί?
1: Γιατί κάποιες φορές για μένα λειτουργεί αυτό και στο ανθρώπινο υπαρξιακό τέτοιο, ότι χρειάζεται επανάληψη πολλές φορές για να γίνει πραγματικότητα. Εσύ.
0: Και,
1: για
0: γιατί, το νιώθω. Και γιατί όχι πια δάκρυα?
1: Γιατί όχι πια δάκρυα? Γιατί με βάση αυτό που σου έλεγα, ότι έγινα 30, νιώθω ότι ενηλικιώθηκα τώρα. Νιώθω ότι αυτό που κάποτε λέγαμε 18, νομίζω ότι για μένα ήρθε τώρα. Ότι, ξέρεις, είδα κάποια πράγματα σαν μεγαλύτερη οριμότητα άνθρωπος, ας πούμε. Όχι πια δάκρυα, γιατί νιώθω ότι για μένα έχει τελειώσει αυτή η εποχή της μυρολατρίας, ας πούμε, και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο το ευρύτερο, που γυρνάμε πίσω με μια νοσταλγία. Για παράδειγμα, πριν λίγο που μιλάγαμε off, ας πούμε,
0: ναι,
1: λέγαμε για το 2004, για το 2008, 2012, whatever.
0: Είτε
1: είναι
0: 80s,
1: ναι, είτε είναι τα 80s, είτε είναι τα 70s. Ξέρεις, είναι όλη αυτή η ανακύκλωση που προσπαθώ να σταματήσω και μέσα μου. Δεν ήταν μάλλον καλύτερα τα πράγματα τόσο πολύ. Και εκεί υπήρχαν.
0: Καμία εποχή δεν ήταν ποτέ χρυσή εποχή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, καμία.
1: Αυτό
0: απλά ξέρεις πάντα, όταν κοιτάς πίσω και στον ψυχολόγο, αν μιλήσεις, θα σου πει, όταν κοιτάς πίσω, θυμάσαι πρώτα τα καλά.
1: Σωστά.
0: Οπότε,
1: σωστά.
0: Καμία εποχή ποτέ δεν ήταν χρυσή.
1: Ξέρεις, οπότε για μένα είναι αυτό κάπως. Το ότι το τέλος αυτής της μυρολατρίας, που γενικά το βλέπω και στον εξωτερικό μου κόσμο, κοινωνικά, όλο αυτό το βλέπω, καλλιτεχνικά. Ξέρεις, υπάρχει αυτό το nostalgia bait που εμένα πλέον έχει αρχίσει να με κουράζει τόσο πολύ, τόσο πολύ. Δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα. It's okay, ήταν διαφορετικά σίγουρα. Αλλά ξέρεις, αν δεν ζούμε και το παρόν, φεύγει από μέσα μας. Δηλαδή, ξέρεις, και ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη επιρροή γύρω από το δίσκο ήταν ότι τα προηγούμενα 2 χρόνια διάβασα 2 φορές, είναι από τα λίγα βιβλία που έχω ξαναδιαβάσει, το Ghost of My Life του Mark Fisher, παιδί μου, που είναι για μένα τρομερός φιλόσοφος, τρομερός άνθρωπος. Και ξέρεις, είναι η ακύρωση αυτή του μέλλοντος που ζούμε αυτή τη στιγμή. Αν, ας πούμε, δεν θυμόμαστε το παρελθόν στα αλήθεια και δεν καταλαβαίνουμε τι ήταν το παρελθόν, είμαστε αναγκασμένοι να μας το ξαναπουλήσουν, ας πούμε, το λέει ο ίδιος, ξέρεις. Και είναι από τα πιο απίστευτα καλά υπομένα πράγματα που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια για την ύπαρξη αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Πολύ μ' αρέσει. Πες μου, γιατί για σένα θα έχει σημασία. Πώς διαλέγεις πρώτο, γιατί είναι το πρώτο τραγούδι που βγήκε, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, πώς διαλέγεις το που πας? Γιατί από έναν δίσκο που είναι τραγούδια μπορώ να ακούσω ότι κάνουμε μια ακρόαση και μιλάμε όλοι και λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί αυτή η ιστορία πρώτη?
1: Γιατί αυτό ήταν μία από τις συνεργασίες, τις λίγες του δίσκου, που απευθύνθηκα σε ένα άτομο το οποίο δεν γνώριζα. Δηλαδή δεν είχαμε καμία επαφή με τον Κάρολο. Ο Κάρολος είναι στον Τουριντάβα, ο οποίος με βοήθησε τρομερά να κάνουμε αυτό που και οι δύο οραματιζόμασταν και βάλαμε σε μία τάξη, ας πούμε, τα κεφάλια μας και είπαμε μας αρέσει. Οπότε ήταν το μόνο που έφερε ένα άτομο τελείως εξωτερικό. Δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί, δεν ήταν φίλος. Οπότε βγήκε κάτι τελείως διαφορετικό από τα μέχρι τώρα και από αυτά που έχω κάνει και μέσα στο δίσκο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι σε άλλο, σε άλλο επίπεδο, ας πούμε, μουσικό και αισθητικό, χωρίς φυσικά να είναι παράτερο, έτσι. Okay. Ναι. Και το διαλέξαμε γιατί είχαμε μια συζήτηση με τα παιδιά από τη Μήνος που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία αυτή του δίσκου και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά. Και είχαμε αυτή τη συζήτηση και αν με ακούει η Αγγέλα, της στέλνω πολλά φιλιά. Γιατί της έβαλα αυτό και της λέω, νομίζω ότι πρέπει αυτό να είναι το single. Και μου λέει, ναι.
0: Αυτή ξέρει.
1: Ναι. Και φάνηκε ότι ήξερε γιατί λέει ναι. Και της λέω, ναι ρε φίλε, αυτό θα βγει τώρα, λίγο πριν το καλοκαίρι. Και της λέω, δεν είναι για να το ακούς τη δίκη του ηλίου.
0: Βέβαια. Και τη ζωή.
1: Αυτό δεν είναι ό,τι πρέπει. Και μου λέει, ναι. Οπότε αυτό.
2: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι. Όταν το φως από τα μάτια σου σβήνει. Κι εγώ μένω να ρωτιέμαι που έχουν πάει όλα. Αναρωτιέμαι αν έχουν όλα φύγει. Αν έχεις φύγει κι εσύ, που έχεις πάει. Είναι μακριά από εδώ. Αναρωτιέμαι αν μαζί σου έφυγα κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μείνει εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

Εσύ πια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι εγώ. Πού πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Όταν δεν είσαι εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου. Όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή Διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλόβασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βαρέθηκα τα δάκρυα. Βαρέθηκα τα δάκρυα, Τζόνσον. Όχι πια δάκρυα. Όχι πια δάκρυα. Όχι πια δάκρυα, Τζόνσον. Όχι πια δάκρυα. Μία μπύρα ακόμα. Μία μπύρα ακόμα και σκουπίζω τα δάκρυα. Τέρμα πια τα χαμημένα δάκρυα, σου φωνάζω. Τέρμα πια τα δάκρυα. Και όλοι οι φίλοι μου εξαφανίζονται σε μια συντονισμένη κίνηση. Και γίνονται αυτή η φλόγα αυτού του μικρού γαλάζιου μπέκ που έχω ακόμα στην τσέπη μου.

0: Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Στο Viber του σταθμού ξέχασα να το πω ότι ανοιχτό είναι στην περίπτωση ότι κάτι από αυτό που ακούτε από την κουβέντα σας κάνει, σας κεντρίσει το ενδιαφέρον και θέλετε κάτι να μας γράψετε. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και 2M. Βάζετε στην παρά αναζήτησης αν δεν μας έχετε βρει. 60 λεπτά νέα ελληνικά. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης στο ένα μικρόφωνο και καλεσμένη μας σήμερα η Αλεξάνδρα. Επίθετη, ακούμε μαζί της το άλμπουμ που έχει φτιάξει, το Όχι Πια Δάκρυα, όλο καινούργιο. Πότε βγήκε?
1: Βγήκε τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο, 10 Ιουνίου.
1: Ναι, ακριβώς, 10 έτσι.
0: Είναι όλο καινούργιο.
1: Αν και δεν, ναι, δεν ξέρω αν συμφωνούν οι τάσεις και τα μέσα με το όλο καινούργιο. Νομίζω 3 μήνες είναι πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που καταναλώνουμε μουσική πρέπει να αλλάξει. Γιατί είναι, καταναλώνουμε ακριβώς. Και η μουσική δεν είναι για κατανάλωση, ακριβώς. Είναι για ακρόαση. Και ναι, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι στους 3 μήνες κάτι έχει παλιώσει, τίποτε εμένα εξακολουθούν. Επειδή είμαι παλιός και παλιακός, με την καλή την έννοια, όχι την άλλη που λέγεις πριν, ένας δίσκος διετίας για μένα παραμένει ο τελευταίος και ο καινούριος δίσκος ενός ανθρώπου.
1: Εννοείται. Ναι. Και νομίζω και έχει και νόημα το ραδιόφωνο που κάνεις. Δηλαδή οι εκπομπές αυτού του τύπου. Έχει νόημα να ακούμε ραδιόφωνο, γιατί μας βγάζουν από το comfort zone του αλγόριθμου που ξέρει ακριβώς τι θέλουμε να ακούσουμε.
0: Σε μαθαίνει γρήγορα.
1: Ναι, ο αλγόριθμος σε μαθαίνει πολύ γρήγορα.
0: Αναφέρθηκε πριν η εταιρεία, η Μήνος, και ομολογώ ότι, εντάξει, δεν θα πω και ψέματα, κιόλας δουλεύω στη Μήνος, κάνω μια τελείως άλλη δουλειά βέβαια, αλλά είναι παράδοξο. Δηλαδή είναι παράδοξο η κυκλοφορία ενός τέτοιου δίσκου από μια μεγάλη εταιρεία τρέχοντος ρεπερτορίου που συνήθως κυκλοφορεί άλλα πράγματα. Δηλαδή εμένα όταν άκουσα μέσα στην εταιρεία ότι έρχεται η Αλεξάνδρα Επίθετη,
1: ορίστε.
0: Ναι. Πώς?
1: Πολύ λογικό.
0: Ναι.
1: Πολύ λογικό.
0: Εσένα πώς σε βρήκε αυτή η ιστορία?
1: Με βρήκε, νομίζω η βάση όλου αυτού του πράγματος είναι ο Νεκτάριος. Γιατί ο Νεκτάριος Κόκκινος
0: που είναι παραγωγός.
1: Απλά ξέρεις, μου άνοιξε μια πόρτα που δεν ήξερα ότι θα μπορούσε να ανοίξει για μένα. Καλώς ή κακώς, ξέρεις. Και εγώ πίστευα, όπως ακριβώς είπες, ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση, ξέρεις, μια τέτοια εταιρεία. Είμαι βασικά μεγαλύτερη δισκογραφική στην Ελλάδα, ρε παιδί μου.
0: Ας πούμε και ιστορικό.
1: Ναι,
0: από αυτές που έχουν μείνει, ναι.
1: Να μου ανοίξει μια πόρτα και να μου πούνε ναι, okay, πάμε να το κάνουμε. Και είναι τρελό το ότι πίστεψε σε μένα κατά βάση, ξεκινώντας με το Νεκτάριο και μετά όλη η υπόλοιπη ομάδα, ρε παιδί μου. Αυτό προέκυψε ουσιαστικά με τον εξής τρόπο. Ο Παν-Παν, που είναι και φίλος, χαιρετάμε αν ακούει και Παν-Παν, έβγαζε το δίσκο του, τον τελευταίο, στον οποίο συμμετείχα και εγώ και ο Πιεύ. Και ακούγοντας αυτό το κομμάτι, το Μαμά Μπαμπά συγκεκριμένα, με παίρνει, βασικά μου στέλνει ένα μήνυμα μία μέρα ότι τελείωσε το demo, βασικά τελείωσε νομίζω το album, το master. Το παίξαν όλοι, το ακούσαν, ξέρω εγώ. Και όταν έπαιξε το κομμάτι μου, Μαμά Μπαμπά, ο Νεκτάριος του φάνηκε γνώριμη φωνή και ρώτησαν είμαι εγώ. Στο οποίο ο Παπαμπάν απάντησε ναι. Τυχαίνει εκείνο τον καιρό ακριβώς να έχω ξεκινήσει τη διαδικασία να τρέξω το άλμπουμ. Το οποίο θα το έτρεχα μόνη μου. Δεν είχα κάποια ιδέα.
0: Αυτοέκδοση.
1: Ναι, αυτοέκδοση. Ήταν για αυτοέκδοση. Οπότε λέω, εντάξει, why not? Γιατί πλέον, όντως ενήλικη, σχεδόν 18, έχω αποφασίσει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Ναι, θα ήταν τέλειο να σε ανακαλύψουν από μόνοι τους και να σου πούνε καλησπέρα, περάστε μέσα.
0: Ωραία.
1: Πιθανότατα δεν θα γίνει για πάρα πολλούς λόγους, σε όλη μας τη ζωή, για άλλα τα πράγματα. Οπότε καμιά φορά, αν δεις έστω και μία κλωστούλα, τράβα και. Ναι, δες. Οπότε έτσι, πήρα το τηλέφωνο του Νεκτάριου, πήγα και του είπα, λοιπόν, θέλω αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Θέλει, ενδιαφέρει. Και μου είπε ναι. Οπότε ξέρεις, ήταν. Μία σύμπραξη μοίρας. Ήθελε και Νεκτάριος, ήθελα και εγώ.
0: Είναι από τα σενάρια από τα ευτυχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που δεν συμβαίνουν και συχνά.
1: Αυτό.
0: Που δεν συμβαίνουν και συχνά. Κάτσε γιατί θα αγχωθώ. Ναι. Ενώ σε σχέση με τον χρόνο και τα κομμάτια που έχουν μείνει, θα πάρω απόφαση ότι μάλλον δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά υπάρχουν σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορείτε να τα ακούσετε. Και λέω ψηφιακές πλατφόρμες και ξέρεις ότι το φυσικό μέσο του ήχου, δηλαδή CD, δίσκοι, είναι πολύ πιο σπάνιοι πια, οπότε ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Εγώ δεν ήθελα κάτι παραπάνω.
2: Δεν ήθελα τίποτα παραπάνω. Εγώ δεν ήθελα κάτι παραπάνω. Το μόνο που ήθελα ήταν να σε δω να γελάς μια τελευταία φορά μέσα στη μαύρη βροχή.

Χαζεύω με τα drones που πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας. Κολλάμε τα μάτια μας πάνω τους και τους θέλουμε τα όνειρά μας. Αυτά που κάναμε πάνω στα φτηνά στρώματα που γάμισαν τις μέσες μας. Στέλνουμε τις αναμνήσεις μας με την ελπίδα να είναι αυτές που θα κληροδοτήσει κάποια νέα φυλή που πολύ σύντομα θα περπατάει το φλοιό της καψαλισμένης γης. Πετάμε το μπαλκόνι τα παιδικά μας χρόνια, αυτά που μας μαραζώνουν ακόμα, που γράφτηκαν ξανά και ξανά σαν να ξορκίζαμε κάποιο διάολο, που όμως τελικά βρήκε θαλπορή μέσα μας και δεν μας εγκατέλειψε ποτέ του. Χαζεύουμε τα απέναντι μπαλκόνια μετρώντας τους νεκρούς της μέρας και εσύ σκέφτεσαι τα καλύτερα του στρώματα και το σκόρο που δεν έφαγε τη δική του ζωή. Χαζεύουμε ένα στον άλλον κι εγώ σκέφτομαι τα μπουκάλια μπύρας που έβαζα μέσα τόσο καιρό το κλάμα και τη χαρά μου και σένα που απλά κάπνισες όλη την αγάπη και τον πόνο σου και τα φύσηξες απλά έτσι έξω στο δρόμο. Και τα χρόνια μας τα δώσαμε όλοι σε κάτι που δανειστήκαμε και κάτι που μας σκότωσε και κάτι που έφτιαξε τις ρητίδες μας. Και μετά ξετυρίσαμε ένα φευγαλαίο όνειρό μας να ζούσαμε λίγο ακόμα, λίγο καλύτερα. Σε αυτό το drone που διέσχισε τη μοβροχή, αυτή που μας υποσχέθηκε ο πρίγκιπας για μια τέτοια μοναδική στιγμή στην αιωνιότητα. Εσύ με κοίταξες και γέλασαν τα λακάκια σου. Με ρωτάς τι σκέφτεσαι. Λοιπόν εσένα σκεφτόμουν πάντα σου απαντάω και γλιστράω από την άκρη του μπαλκονιού του 7ου, όπως ακριβώς φοβόταν Αλέξης. Σκόπιμα. Και τον drone από ψηλά αποθανατίζει κυριολεκτικά τη στιγμή. Και λίγες μέρες μετά, στο ταχυδρομικό σου κουτί, σου στέλνουν τυπωμένο το καρέ του αποχαιρετισμού μας, εσωκλείοντάς σου ένα πρόστιμο για τη μη βιώσιμη κατασκευή του νοικιασμένου σου διαμερίσματος.

0: Αυτό ήταν το τέχνη για drones και κολλημένους.
1: Ναι, είναι μια έμεση αφιέρωση, αφιέρωση. Ομάζ, reference, δεν ξέρουμε, ναι. Στο Lex. Τα βγάμε κάπου, ναι. Οπότε τέχνη για drones και κολλημένους.
0: Με τον οποίο Lex έχετε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία μέσα στο άλμπουμ, ένα-ενάμιση λεπτάκι.
1: Ναι, ένα 20% της συνομιλίας κατέληξε να υπάρχει στο δίσκο.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, θα το πω, τώρα το μαρτυρήσω και αυτό. Ξέρεις όταν μου ήρθε ο δίσκος και όταν μου ήρθε, όταν μπήκα να δοκούσα τον δίσκο και κοιτάω τίτλους και τα λοιπά, βλέπω κίνδυνο με Lex και πάτσα πρώτο και τάχος. γιατί ναι. Σου συμβαίνει αυτό, ναι, είναι ναι. Και σχεδόν αυτοματισμός, αλλά εντάξει, μετά πήρε από την αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το άλμπουμ. Προφανέστατα ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, η ποίηση, η στίχη είναι της Αλεξάνδρας. Mm-hmm, για τη μουσική δεν έχουμε μιλήσει καθόλου.
1: Η μουσική είναι πολύ μέσα στο άλμπουμ. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολλά άτομα να φτιάξω όλο αυτό το σύμπαν. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μόνο δικό μου. Κατά βάση, ρε παιδί μου, σε όλο αυτό, παίρνοντας το με τη σειρά, πρέπει να τα βλέπω για να μην ξεχάσω απολύτως κανέναν. Αρχικά ήταν δίπλα μου σε όλο το εγχείρημα ο Βίκτορας Φορλίδας. Θα τον θυμάστε ενδεχομένως πολύ από το Minor Project.
0: Εγώ αλλά τον θυμάμαι.
1: Ακριβώς, το λέγαμε και πριν. Ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια πάντα και σε όλα είναι η ομάδα μου, το The Bad Poetry Social Club, που βοήθησαν και στο μεσαίο κομμάτι, ας πούμε, στο Όχι Πια Δάκρυα, το ομώνυμο.
0: Και οι οποίοι έχουν εξαιρετικές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κυκλοφορίες, τους ναι, βρίσκεται όλους σας. Επίσης στις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ακριβώς. Έχει βοηθήσει ένα τσιγάρο στα μπαμ με δύο κομμάτια, όχι ένα. Απλά το άλλο είναι Alias, το Quick Sig στο τέλος. Έχει βοηθήσει κάποιος κάπου. Έχουμε μουσικές μέσα του Κάρολου Μπεράχα που είναι το Πουπάς. Έχουμε ένα ομάζ ακόμη που είναι το τελευταίο κομμάτι σε παραγωγή του Βίκτορα, αλλά ουσιαστικά δεν μπορέσαμε τελικά ποτέ να το κάνουμε παρέα, αλλά είναι ένα ομάζ των The Caretaker που ίσως κάποιοι από εσάς έχετε ακούσει, τρομερός παραγωγός. Έχουμε κομμάτι του Matt Elliott, το ίδιο το κομμάτι από το δίσκο του Drinking Songs, το The Made We Messed, το οποίο ήταν φανταστική αυτή η συγκυρία που κάπως μπόρεσα να τον προσεγγίσω και ο άνθρωπος αυτός ήταν ανοιχτός στο να μου δώσει τα δικαιώματα για να μπορώ να κάνω ουσιαστικά ένα re-edition αυτού του κομμάτου.
0: Μίλησες με τον Matt Elliott.
1: Μίλησα με τον Matt Elliott και ναι, αυτό.
0: Εγώ είχα πάει σε live του, ντράπηκα να πάω να του μιλήσω στο τέλος.
1: Το καταλαβαίνω, το έχω πάθει. μέσα επίσης είναι ο ΚΚ, είναι ο Evan, είναι ο Στάθης Κατσβέλης. Ελπίζω όντως να μην ξέχασα κανέναν. Το master έχει γίνει από τον αστυνομικό. Το sound engineering όλο το έχει, βασικά τη μίξη όλο την έχει αναλάβει ο Γιώτης Παρασκευαΐδης, που έκαναν τρομερή δουλειά. Κάναν όλη τρομερή δουλειά και δεν έχω κάποια λόγια πέρα από ευχαριστώ από την καρδιά μου.
0: Εντάξει, σημειώσατε πως οι άνθρωποι έτσι είναι, στην περίπτωση που κάποια στιγμή ακούς έναν δίσκο ηλεκτρονικής μουσικής ή τέλος πάντων τέτοιου ηχητικού σύμπαντος, μην νομίζετε ότι εμπλέκονται λιγότεροι άνθρωποι από ότι όπου παίζονται πολλά φυσικά όργανα.
1: Σίγουρα.
0: Όχι απαραίτητος, δεν εμπλέκονται λιγότεροι άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Να ακούσουμε και το άλλο και να μιλήσουμε γι' αυτό, ή θες να μιλήσουμε πριν γι' αυτό και μετά να το ακούσουμε?
1: Μίλαμε.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι για μένα τουλάχιστον η στιγμή στο άλμπουμ που γίνεται, είναι όλες προσωπικές. Δεν ξέρω, είναι αυτό που σε εμένα πάτησε κουμπάκια πολλά. Ακόμα έχω το τηλέφωνο του μπαμπά. Κάποια στιγμή μου ήρθε μήνυμα ότι ο Χρήστης μπαμπάς μπήκε στο Viber. Ευτυχώς πολλά χρόνια μετά το φευγιό του. Αλλά ακούγοντας αυτό το 6980316863, μπήκα και στο πειρασμό να πάρω το τηλέφωνο.
1: Πραγματικά.
0: Είναι το τηλέφωνο της μαμάς σου?
1: Ναι, είναι το τηλέφωνο της μαμάς μου, η οποία πέθανε πριν από περίπου 7 χρόνια. Είναι όντως, αν θέλουμε, ίσως είναι όλο προσωπικό, είναι αυτό που είπες. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι προσωπικό μέσα στο δίσκο, αλλά είναι ίσως το πιο ανοιχτή πληγή σημείο του άλμπουμ, του δίσκου.
0: Ωραία, θα βάλουμε το τραγούδι και θα κλαίμε και οι δύο.
1: Καμιά φορά απλά θέλω να πω μαμά μου, μανουλίτσα μου, μάμι ή μάμο, κάτι τέτοιο. Δεν με πειράζει πιο. Δεν έχω αγαπημένο. Ούτε και θυμάμαι πιο έλεγα πιο συχνά. Μου φαίνεται απλά ακόμα αστείο. που καμιά φορά πάω να σε πάρω τηλέφωνο. Αστείο δεν είναι που ακόμα και σε άσχετες στιγμές λέω τον αριθμό σου φωναχτά για να σιγουρευτώ ότι δεν τον ξεχάσω ποτέ. Προσπαθώ να μην σε ξεχάσω ποτέ. Ποιος έχει ξεχάσει τη μάνα του από εδώ μέσα να σηκώσει το χέρι του τώρα? Θέλω να φωνάξω μεθυσμένη μες στο μπαρ. Και σηκώνεται ένα κομμένο χέρι. Και το αστείο λέει, και τώρα τι κάνεις με ένα κομμένο χέρι?

ή αυτά που γράφω όταν είμαι πολύ στενοχωρημένη. Οι φίλοι μου λένε να σταματήσω να γράφω για σένα. Οι φίλοι μου λένε ότι δεν γιατρεύονται όλα όταν τα γράψεις. Αλλά εγώ έτσι κόλλησα το κομμένο μου χέρι. Και αν δεν είχα γράψει τον αριθμό σου τόσες φορές, ίσως πλέον να σε είχα όντως ξεχάσει. Οπότε δεν σταματάω να γράφω για σένα. Δεν σταματάω τις εξυπνάδες. Δεν σταματάω να λέω φωναχτά τον αριθμό σου. Και δεν ξεχνάω να σου μιλάω ακόμα καμιά φορά. Καμιά φορά μπορεί να ξεχνάω να είμαι κόρη, αλλά μια άλλη βουλγάρικη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής μου θυμίζει πως είναι που και που.

τότε για τα ρούχα σου που πήρα και τα κατέστρεψα στο πλήσιμο. Αλλά αυτά υποθέτω πως τα μαθαίνεις κάπως αλλιώς. Προσπαθώ να λέω καμιά φορά: μαμά μου, μανουλίτσα μου, μάμη, μάμα, ή κάτι τέτοιο. Προσπαθώ μόνο να μην ξεχνάω. Να μην ξεχνάω τουλάχιστον τον αριθμό σου. 69, 80, 31, 68, 63. 69, 80, 31, 68, 63. 69, 80, 31, 68, 63.

0: Αυτό ήταν, σε καλή μεριά.
1: Εμείς και εδώ καταφέραμε να μην τα ακούσουμε τόσο πολύ.
0: Καταφέραμε να τα ακούσουμε σχεδόν καθόλου, αλλά ξέρεις, φορέσαμε ακουστικά στο τέλος πάλι. Αλλά δεν θα μπω. Δεν θα μπω στην ιστορία του τραγουδιού, γιατί δεν θα περάσουμε καλά. Θα κάνω ότι δεν συνέβη, ενώ έχει συμβεί, και θα έλω να πάω στην άλλη ιστορία κατευθείαν όμως. Θα πεταχτώ στο άλλο θέμα. Λοιπόν, υπάρχει μια ταινία και υπάρχει μια σκηνή σε αυτή τη ταινία όπου ο Γουίλιαμ, το πάρτι γενεθλίων, όπου ο Γουίλιαμ Νταφό χορεύει ένα ζεμπέκικο και υπάρχει μουσική για αυτό το ζεμπέκικο και εγώ το έχω δει, το έχω ακούσει στην εταιρεία ως τη μουσική που εξυπηρετούσε τη σκηνή και μετά υπάρχει ιδέα να μπουν στίχοι και να τραγουδηθεί. Και μετά έρχεται το συγκεκριμένο κομμάτι που τη μουσική την έχει γράψει ο Prince Obi, έχεις βάλει τους στίχους και το ερμηνεύεις παρέα με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Όλο παράδοξο.
1: Ναι. Και είναι μέσα στους στίχους και ο Γιώργος Καρβάς.
0: Ναι. Όλο παράδοξο με ποια έννοια ότι σε ένα ζεμπέκικο
1: Spoken.
0: Δεν θα περίμενε κανείς να ακούσει την Αλεξάνδρα Επίθετη να βάζει λόγια.
1: Και μετά να ακούσει
0: και μετά να το τραγουδάει παρέα, να το ερμηνεύει παρέα με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Πώς σε βρήκε αυτή η ιστορία?
1: Με βρήκε τρελή. Γιατί ακριβώς με την ίδια έκπληξη που το αντιμετωπίσεις, αντιμετώπισα και εγώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, ότι κάτι τέτοιο υπάρχει σε αυτό το timeline του universe, ότι θα μπορούσε να το παράξουμε. Αλλά είναι αυτό, ας πούμε, το έχω ξανασυζητήσει σχετικά με αυτό το κομμάτι, το ότι με προβλημάτισε στην αρχή αυτός ο πειραματισμός. Μεγάλη μου επιρροή για αυτό το κομμάτι ήταν πολύ συγκεκριμένα στην παραγγελιά ηγόγου.
0: Εκείνη η σκηνή. Άρα σωστά σε ανέφερε εδώ να σε ακροατείς πριν.
1: Ηγόγου γενικά είναι μεγάλη μου επιρροή από όταν είμαι έφηβη πλέον. Δηλαδή ωραία. Είναι μεγάλο στιβαρό πράγμα για μένα η ποίησή της.
0: Ωραία, οπότε,
1: ναι. Ναι, οπότε σε αυτό το ζιμπέκικο εγώ είδα εκείνη τη σκηνή. Εγώ είδα τη σκηνή της παραγγελιάς όπου ηγόγου λέει αυτό το τρομερό ποίημα. Και μέσα σε αυτό έβαλα διάφορα elements τα οποία, για παράδειγμα, έχει reference στην ταινία του Cronenberg, το Eastern Promises, ας πούμε. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο, το ένα ρωτάει το άλλο που πας. Okay. Ουσιαστικά αυτά είναι από τα τατουάζ που είχε πάνω του ο κεντρικός χαρακτήρας και ήταν ένα αστείο, ρωσική μαφία, ρωσική underground κατάσταση. Και ουσιαστικά είναι αυτό, το ένα ρωτάει το άλλο πόδι που πας και το άλλο ρωτάει τι στο διάλογο σε νοιάζει εσένα. Και είχε γελάσει πάρα πολύ με αυτό, ας πούμε, ο main πρωταγωνιστής. Οπότε ναι, είναι τέτοια πράγματα, συγκεντρωμένα references πάνω σε ένα instrumental το οποίο εγώ θεωρώ εξαιρετικό, πανέμορφο και μέσα σε μια ταινία, στο πλαίσιο βασικά μιας ταινίας, γιατί στην ταινία παίζει το instrumental μόνο του, που ταιριάζει με αυτό το παράξενο σύμπαν που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή είναι αυτός ο ιδιαίτερος, ο κεντρικός χαρακτήρας που παίζεται από έναν από τους τρομερότερους ηθοποιούς αυτή τη στιγμή, τον Νταφό. Οπότε ξέρεις, ήταν όλο εξέντρικ, ούτως ή άλλως.
0: Ξέρεις τι, χαμογελάω τώρα που μιλάς, γιατί χειρίζεσαι τόσο καλά την ελληνική γλώσσα και το έχουμε ακούσει, αλλά όταν μιλάς προφορικά,
1: έχεις
0: και references και εξέντρικ.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Εκεντρική.
0: Ναι, εκεντρική.
1: Αυτό, οπότε με βρήκε έτσι ξαφνικά και ξαφνικά τελείωσε, ας πούμε, μέσα σε 2 μήνες που παραγόταν όλο αυτό. Περάσαμε πάρα πολλά στάδια του πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να κολλήσει τελικά, τι μπορεί να φτιάξουμε γύρω από αυτό. Που τελικά τελειώνοντας είδα ότι είχα αφαιθεί αρκετά στον πειραματισμό, που μου άρεσε από τη δική μου μεριά αυτό. Μου άρεσε να μπορέσω να αφαιθώ και να εμπιστευτώ, ας πούμε, και άλλους ανθρώπους. Είτε την παραγωγή, ας πούμε, γιατί η παραγωγή διατέλεσαν και ο Νεκτάριος και η Αγγέλα. Και με εμπιστεύτηκαν και αυτοί περισσότερο από ότι εμπιστευόμουν εγώ τον εαυτό μου. Ναι. Μου είπαν ότι όχι, κάντο, θα ταιριάξει. Ο Prince Obi μου είπε την άποψή του, τον άκουσα, το άφησα να μπει μέσα μου, ξέρεις. Οπότε ήταν κομβικό σημείο εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Αυτό για μένα.
0: Αλεξάνδρα. Σου εύχομαι ό,τι έχεις φανταστεί και ό,τι έχεις ονειρευτεί γύρω από αυτό να σου έρχεται με τον ίδιο τρόπο που σου ήρθε η ευκολία, αν θες να πεις, αν θέλεις, το βάζω και εντός εισαγωγικών, με την οποία, ας πούμε, βρέθηκε σε μια μεγάλη εταιρεία. Σου εύχομαι να ανοίξει κι άλλο το κοινό.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σου εδώ και για την ουσία σου εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν φοβερή συζήτηση και ούτως ή άλλως η πρόσκληση από μόνη της σημαίνει πάρα πολλά.
0: Να ξαναβρισκόμαστε.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Ο Οδυσσέας Τσάκαλος θα έρθει στη συνέχεια του προγράμματος για την επόμενη ώρα. Ήταν η Αλεξάνδρα Επίθετη στην παρέα μας για αυτή που περνάει και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρέα. Θα κλείσουμε με το Αρχιπέλαγος. Αλεξάνδρα Επίθετη και Γιώργος Μαργαρίτης. Να είστε όλοι καλά. Yeah.

ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

ύφος χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα, όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Αυτό είναι που λέμε γκολ από τα αποδυτήρια. Έτσι, όταν ξεκινάς με στράτο, να τραγουδάει «Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι». Αυτό το νταλκαδιάρικο ρεφρέν, που παρόλο το στενάχωρο του θέματος, η μελωδία του Τακισούκα σου σκλαβώνει την καρδιά. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με το ίσως πιο αγαπημένο θέμα του λαϊκού μας τραγουδιού, τον χωρισμό. Τι λέτε, έχω δίκιο? Ναι. Άμα κάνετε μια βόλτα στο διαδίκτυο, τα τραγούδια είναι άπειρα. Γιατί ο Νταλκάς και το παράπονο γεννάν τραγούδια. Βέβαια, για να χωρίσεις πρέπει πρώτα να κάνεις δεσμό. Οπότε τα τραγούδια έρωτα και αγάπης ίσως είναι εξίσου άπειρα. Αλλά απ' την άλλη προσμετράω την τάση του Έλληνα να γκρινιάζει και να θεωρεί ότι πάντοτε οι άλλοι φταίνε. Καλά, για το χωρισμό δεν το συζητάμε. Σχεδόν πάντα ο άλλος είναι ο ένοχος. Είμαι ο Δησατσάκαλος. Είναι το εσύ που δεν μιλάς, τον ήχο είναι αγαπημένη μας χαρά Γιαννοπούλου. 2-10-60-13-168-9. Τα τηλέφωνα που σας απαντώ. Διαβάζω τα μηνύματά σας χωρίς να προλαβαίνω. Σπάνια προλαβαίνω να απαντώ. Στο Viber επίσης διαβάζουμε. Στο δεύτερο πρόγραμμα, σελίδα έχει το Facebook, έχει και το εσύ που δεν μιλάς. Τα διαβάζω κατόπιν εορτής βέβαια, έτσι παιδιά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Ναι, το γκολ από τα αποδυτήρια που είπαμε το έχει γράψει ο Τάκης Σούκας σε στίχους Νίκου Λουκά. Δεύτερο άσμα, 1969, δεν κλαίω για τώρα. Στίχος μουσική Άκη Πάνου, κλασική μελωδία του Άκη Πάνου, ο τρόπος που στριφογυρίζει και ντύνει τα πάντα, εύστοχα λόγια του. Και βέβαια, δίκημο σχολείου. Τι συνδυασμός. Στο Λούκα που με πήρε ενώ χαζεύει από το παραθυρό του τη βροχερή σύφνο. Αυτά είναι.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει και φτάνουν τρέχοντας τα πρώτα μηνύματα. Τώρα, το επόμενο άσμα, στο επόμενο άσμα, δεν πειράζει που είναι ήδη συντελεστές πάλι. Είπαμε, με ένα μαγικό τρόπο το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο. Οπότε πρέπει να βάλω το ασφαλώς και δεν πρέπει. Για μένα είναι από τα ωραίτερα λέκα τραγούδια. Περιγράφει με χειρουργικό τρόπο ο Άκης Πάνου την πρώτη και τελευταία νύχτα του παράνομου ζευγαριού. Η στίχη είναι αριστουργηματική, η μελωδία θεϊκή και η δίκη, τι να πω, μου σώθηκαν τα επίθετα. Λοιπόν, στην Αξιοθέα, στο Χρήστο από Ορεστιάδα, στην Αντριάννα από Άνω Λιώσια.

τραγουδάρα. Λοιπόν, πάμε πίσω καμιά εικοσαριά χρόνια από τότε που είχα αυτό το τραγούδι, έτσι. Να τα πάρουν τα πράγματα έτσι από την αρχή. Όπως ξέρετε, κάποιοι έτσι κάθε εβδομάδα εγώ προμοτάρω την εκπομπή στο Facebook βάζοντας ένα τίτλο για το επεισόδιο. Ο σημερινός ο τίτλος είναι «Κι αν χωρίσαμε δε φταίω». Ναι, είναι αυτό που πιστεύουν 9 στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες όταν χωρίζουν. Γιατί από μικρή δυστυχώς εκπαιδευόμαστε να λέμε ότι εγώ δεν φταίω. Ποιος το σπάσε, εγώ δεν ξέρω, δεν φταίω τίποτα. Ναι. Αυτός όμως είναι και ο τίτλος του τραγουδίου του Δημήτρη Γκόγκου, του Μπαγιαντέρα δηλαδή, ο οποίος μελοποίησε στίχους στη Δέσποινα Ραμπατζόγλου και έφτιαξε ένα υπέροχο τραγούδι που τερμινεύουν ντουέτο η Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ο Στελάκης Περπινιάδης. Πάνω από Λαγκάδια, Αρκαδίας, έχω πάει πάρα πολύ ωραίο χωριό. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα κοιτάξω να βάλω αυτό που θέλεις. Και στη Θεοδώρα από το Χαλάνδρη.

καλύτερη μου είναι να ανακαλύπτω τραγούδια καθώς φτιάχνω την εκπομπή. Να, όπως αυτό εδώ του Μανώλη Χιώτη, 1949 ή 50, νομίζω, ο τίτλος είναι «Δεν θα ξαναειδωθούμε». Τώρα, εσείς, κάποιοι από εσάς μπορεί να το ξέρετε έτσι, αλλά εγώ είμαι νεοσός γενικά. Μαθαίνω τώρα, τα τελευταία χρόνια, το λαϊκό τραγούδι. Τραγουδούν Μαρίκα Νίνου, Νίκος Βουλγαρής και ο Γιάννης Θεδασόπουλος, ο Μπουζουξής. Λοιπόν, το κομμάτι αποπνέει μαεστρία, έτσι, δημιουργική και καλό γούστο. Λοιπόν, μου γράφει κάποιος φίλος εδώ στο Viber. Καλησπέρα, καλή υπόλοιπη Κυριακή, Μπάμπης από Λαμία. Αφιερώνω σε όλους, εκτός από τη γυναίκα μου. Γιατί, επειδή είναι τραγούδια χωρισμού. Αυτά είναι. Τέλεια. Και στην Ευαγγελία από Κοτσικιά στη Βορειά Εύβοια.

ίδια χρονολογία, να και ένα από τα αγαπημένα μου. Σας έχω ταράξει με αυτό, το έχω βάλει πολλές φορές, αλλά αξίζει. Είναι σύνθεση του Στέλιου Χρυσίνη, η στίχη του Χαράλμπου Βασιλιάδη, του Τσάντα. Ρένα Στάμου στο μικρόφωνο και απόψε με εγκατέλειψες. Πάλι ο Νίκος Βούλγαρης είναι στα ζεγόντα και ο Βασίλης Τσιτσάνης στο ένα από τα δύο μπουζούκια. Ο Χρυσίνης παίζει κιθάρα. Το ζεύγος λοιπόν από τα Καλάβρητα εδώ μου στέλνει ότι πίνει λικεράκι, χαζεύει τον Χελμό απέναντι και λέει ότι αυτοί οι δύο βρεθήκανε λόγω του ότι χωρίσαν τους προηγούμενους και παντρευτήκανε και ζήσανε ευτυχισμένοι.

Τώρα που τα ακούω, δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση του Χρυσίνη. Το έχει ξαναπεί η Ελένα Στάμου με καινούργια μπάντα από τον ήχο. Βέβαια δεν ήταν ο Ζητσάνης, αλλά η τραγουδάρα είναι τραγουδάρα, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, ευτυχώς, τυχαία, τα τραγούδια που ακούμε τώρα είναι ηχογραφημένα 49-50. 1949-1950, τι χρονιές ήταν αυτές. Τώρα, το βαρύ πυλοβολικό, χωρίσαμε ένα δειλινό δηλαδή, Βασίλης Τσιτσάνης. Το 47 ο Τσιτσάνης το έκανε με Γεωργακοπούλου, το 49 όμως με Σωτηρία Μπέλου. Αυτή θα ακούσουμε, τη Σωτηρία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο του ΕΣΥΠΟΥ ΔΕΜΗΛΑΣ, είμαι ο Δησάς Τσάκαλος, η Χαρά Γιαννοπούλου εδώ, στον ήχο, 210-60-13-168-9 τα τηλέφωνα σας απαντώ και διαβάζω τα μήνυματά σας στο Viber. Λοιπόν, το ΕΣΥΠΟΥ ΔΕΜΗΛΑΣ, ενώ μιλάει για χωρισμούς, είναι πολύ χαρούμενο και ευγνώμων, γιατί έχει να διαλέξει μέσα από ένα πολύ μεγάλο αριθμό υπέροχων τραγουδιών, καθότι το θέμα καίει. Και ό,τι καίει γεννάει τραγούδια. Να, όπως αυτό το διαμάντι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Αχάριστη, που η εισαγωγή, η εξέλιξη της μελωδίας και το συνεχές τρίφωνο της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, του Στελάκη Περπινιάδη και του συνθέτη, ανέβασε συνολικά το επίπεδο του ρεμπέτικου τραγουδιού, διευρύνοντας τα σύνορά του και μετατρέποντάς το σιγά σιγά σε λαϊκό τραγούδι. Και είμαστε στα 1947. Και πόσο τυχεροί είμαστε. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε το Λευτέρι από το Μάτι, την κυρία Αλεξάνδρα Σκούτα και τη Στέλλα. Σε εσάς, παιδιά.

Λοιπόν, αφού πιάσαμε τα τρίφωνα, ακόμα ένα τραγούδι του Βασίλη Τσάνη 1949 με τίτλο «Πού θα τα βρεις στρωμένα». Στο τραγούδι Μαρικανίνου, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Βασίλης Τσάνης. Λέει ο επίλογος τραγουδιού: «Πού θα πας, πού θα τα βρεις αλλού στρωμένα και μου λες τα περασμένα ξεχασμένα. Ε, πού θα πας». Λοιπόν, το ηλιόλουστο Κεντάκι, λέει ο Μιχάλης, αφιερώνει στη βροχερή Αγία Παρασκευή. Γεια σου Μιχάλη με την οικογένεια. Και επίσης στο Τζίπουρο Δημήτρη από την Μεσσηνία.

Έμεινα στο τηλέφωνο, λοιπόν. Πάλι Μαρικανίνο έχει το μενού. Αυτή τη φορά ένα τραγούδι σταθμό για τη ζωή της. Λοιπόν, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Έτσι, ο Βασίλης Τσιτσάνης της δίνει σήμα ότι τελειώνει ο δεσμός τους και επιλέγει την οικογένειά του, ο φλογερός δεσμός τους. Εν τω μεταξύ, εκείνο τον καιρό, η Νίνου μαθαίνει τα άσχημα νέα για την υγεία της. Τι άσχημη συναστρία είναι αυτή. Λοιπόν, πού είμαστε? Ναι, η Αθηνά από το παλιό Καρλόβαση Σάμου, Χαρά Γιαννοπουλού, μου απήγγειλε ένα ποιηματάκι, το αφιέρωσε σε σένα. Δεν μπορούσα να κάτσω να το γράψω, με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μας, και σε όλη τη Σάμο, λέει. Και επίσης στο Γιώργο από Τύρινθα Αργολίδας.

Λοιπόν, Μανώλη Σιώτη στη συνέχεια, να ακούσουμε το δημοφιλή πασατέμπο του. Είναι σε στίχους Γιώργου Γιαννακόπουλου. Είμαστε στα 1946. Κιθάρες παίζει ο συνθέτης, ο Χιώτης, μαζί με τον Μπέμπι. Και ο Λεμονόπουλος λέει παίζει. Αν και εγώ ακούω κάτι σαν μαντολίνο, κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι ο Λεμονόπουλος μαντολίνο. Λοιπόν, στην πρώτη εκτέλεση τραγουδιού, η αυτού εξοχώτηση Ιωάννα Γεωργακοπούλου μαζί με τον Στελάκη Περπινιάδη. Νομίζω μάλιστα πως είναι και η καλύτερη βερσιόν. Στη Βάλβη Ποθητή, στη Σοφία από Ηράκλειο Κρήτης και στη Μαρία από την Πάτρα με Αγάπη.

Λοιπόν, ακούστε συμπτώσεις, είναι τραγούδι του 46, είναι πάλι στίχη του Γιώργου Γιαννακόπουλου, ερμηνεύει ακόμη μια φορά ο Γιώργου Γιαννακόπουλου και ο Στελλάκης Πρυπνιάδης, αλλά το άσμα είναι του άλλου μάστορα, του Γιώργου Μητσάκη. Λοιπόν, θα σου φύγω με καιρό, αργό, χασάπικο, έξοχο. Στο Ρεμπέτα την Πάτρα, στο Στέφανο από τον Χωράκι Άρτας και στο Γιώργο τον Μητσόπουλο από Γλυφάδα.

Λοιπόν, παρότι και αυτό το τραγούδι το λέει καταπληκτικά η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, τυχαία παιδιά έχει πέσει έτσι σειρά, δεν πειράζει, της παίρνουμε το μικρόφωνο της Ιωάννας και το δίνουμε στη Στέλλα Χασκίλ. Εξάλλου σε αυτήν ανήκει η πρώτη εκτέλεση του άσματος «Θα φύγω, θα με χάσεις», τραγουδάρα, 1950, Γιώργος Μητσάκης. Δεύτερες φωνές είναι ο Τάκης Μπίνης και ο Γιάννης Τατασόπουλος. Ο Μπίνης κάνει την μπάσα φωνή και ο Τατασόπουλος την πρίμα. Έτσι, για να μαθαίνουμε. Στον Κατζόλη, το φίλο μου από τη Ρόδο, ο οποίος από τη μεριά του, στον Θανάση και στην Πελαγία αφιερώνει. Πάμε.

Λοιπόν, μιας και φτάσαμε στο τέλος, να αφήσουμε τα αργά χασάπικα για τους χωρισμούς και να ακούσουμε για έναν χωρισμό που λαμβάνει χώρα υπό τον ήχο ενός χαρούμενου λατίνο ρυθμού. Ναι, λοιπόν, ο Μανώλης Σιώτης μας προβοδίζει και εμείς, δηλαδή, ο Οδυσσέας Τσάκαλος και η Χαρά Γιαννοπούλου, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, σας κερνάμε ένα τελευταίο ποτηράκι. Οι τελευταίοι εδώ πέρα μας έχουν στείλει μήνυμα, είναι η Εύη και ο Νίκος από τα Τρίκαλα, γεια σας παιδιά, και η Ευγενία, η οποία γυρίζει στην Αθήνα και είναι στο ύψος Μαλακάσας, έχει λέει κίνηση, ορίστε, είμαστε και χρήσιμοι στην πληροφορία της κυκλοφορίας. Λοιπόν, όλα καλά, να είστε καλά παιδιά, να φροντίζετε τους διπλανούς σας. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Ο Τζορτζ Ερβός και η Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mor.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρισα από το πόθο μου να

μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση. Ηρεμία. Και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κάποιον και αν ρωτήσεις από τους πολυάριθμους παλιότερους ακροατές του, θα σου απαντήσει ότι αυτό το τραγούδι των Σταύρου Κουγιουμτζή και Άκου Δασκαλόπουλου είναι η πρώτη από τις δύο σφραγίδες στο ξεκίνημά του. Η δεύτερη σφραγίδα θα ανοίξει το δεύτερο μέρος. Σήμερα ο μήνας έχει 27 και σε δύο μέρες, στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας έχει τα γενέθλιά του. Μαζί με τις ευχές μας για υγεία και μακροημέρωση λοιπόν, και στα πλαίσια της ανίχνευσής μας στο 1969, απόψε θα είναι ο επικεφαλής. Φαίνεται ότι ξεκινώντας από τα τραγούδια αυτού του πρώτου δίσκου και βεβαίως στα επόμενα χρόνια, η επιλογή του ρεπερτορίου είναι κάτι για το οποίο αγωνίστηκε στεναρά ο ίδιος ο Γιώργος Νταλάρας. Όπως γράφει στα άρθρα του στο 8.gr ο αγαπητός Θανάσης Γιόγλου και ειδικός στο νταλαρικό ρεπερτόριο, τα πρώτα του 45 παρά το γεγονός της βαριάς υπογραφής του Γιώργου Μητσάκη, δεν ικανοποίησαν τον νεαρό ερμηνευτή που, δηλητηριασμένος εντός εισαγωγικών από τα τραγούδια του απόντος εξόριστου εκείνη την εποχή, Μίκη Θεοδωράκη, και με δάκρυα στα μάτια ζήτησε από το Μάκη Μάτσα να τραγουδήσει άλλου είδους τραγούδια και πως σε διαφορετική περίπτωση θα ξαναγυρνούσε στο συνεργείο εκεί που δούλευε πριν γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Ο Μάτσας φαίνεται πως κατάλαβε τον καημό του και έτσι με τη μεσολάβησή του ξεκίνησε η εποπτεία του Γιώργου Νταλάρα με το Σταύρο Κουγιουμτζή. 1969, εκπομπή τέταρτη. Η χρονιά που δεν άλλαξε μόνο τον κόσμο, άλλαξε και την ελληνική δισκογραφία. Με τον Γιώργο Νταλάρα επικεφαλής και τον πρώτο του προσωπικό δίσκο και βέβαια με ένα σωρό μουσικές πινελιές μέσα και έξω από την Ελλάδα να συμπληρώνουν το απόψινο παζλ. Καλησπέρα σας, οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι και απόψε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με την Εύη Γεωργοπούλου να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας rteco.gr μπορείτε να ακούσετε και να ξαναακούσετε τις εκπομπές στον χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Είναι 1969 και πάμε σινεμά. Από την πρώτη μέρα της προβολής της η ταινία «Αληστεία», αλλά ιταλικά «Italian Job», έγινε κλασική. Δεν είναι μόνο το θέμα. Μια φιλόδοξη ληστεία χρυσού αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων καθώς μεταφέρεται στο Τωρίνο. Είναι ο τρόπος, το χιούμορ, η σκηνοθεσία του Πίτερ Κόλινσον, ο πρωταγωνιστής της, ο απίστευτος Μάικλ Κέιν, που μαζί με τους Νόελ Κάουαρντ, τον γνωστό πολυτάλαντο συγγραφέα και ηθοποιό, σε ρόλο βαρόνου του εγκλήματος, τον Μπένι Χιλ και τον Ραφ Βαλόνε και το περίφημο Μίνι Κούπερ βέβαια, δημιούργησαν μια ταινία που δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα ούτε δευτερόλεπτο. Το Italian Job του 69 έκανε σχολή στο σινεμά, γνώριζε μέχρι σήμερα άπειρες αντιγραφές και είναι, το ομολογώ, μία από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες. Λαμπερό πακέτο συμπληρώνει το soundtrack του Quincy Jones που συνοδεύει και την εισαγωγή μας. Και το τραγούδι με τη φωνή του Singer of the Singers, του μεγάλου Matt Monroe, On Days Like These.
στην Αγγλική με ολίγην Ιταλική.

Βγαίνοντας από το σινεμά στο λιμάνι, με ανάμεικτα όνειρα, καημούς και απογοητεύσεις, σε μια εποχή που μοιάζει όλα αυτά να είχαν νόημα, ο φρέσκος Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Σταύρο Κουγιουμτζή.

Όλοι και όλα ήταν στο ξεκίνημά τους τότε. Έχουν μια ξεχωριστή τρυφερότητα αυτά τα τραγούδια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Τα πρώτα του Σταύρου Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα. Και τα πρώτα του Λουκιανού Κυλαϊδόνη με το στυλ του αμέσως αναγνωρίσιμο. Και τους στίχους του Δημήτρη Ατρόπουλου.

Γειτονιές καημοί αναστεναγμοί. Στον πρώτο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα θα επιστρέψουμε βέβαια, όμως δεν θα αλλάξουμε κλίμα. Μια γειτονιά είμαστε. Το πρώτο μέρος θα ολοκληρώσουν τρία τραγούδια του Γιάννη Σπανού από 45 του 69. Τρία τραγούδια του Γιάννη Σπανού από 45 του 69.

συγκεκριμένο τραγούδι ψηφιοποιημένο κατευθείαν από τις 45 στροφές, αυτά τα τραγούδια ακούστηκαν στην εποχή τους και από το ραδιόφωνο, αγαπήθηκαν, αλλά η αιμονή στις μεγάλες επιτυχίες τα έσβησε. Στην ίδια γειτονιά, η Αλέκα Μαβίλη και το αγόρι της που αργεί. Το δικό της το αγόρι, με τους στίχους και πάλι του Κώστα Κοτούλα.

Το πρώτο μέρος θα κλείσει το τρίτο τραγούδι του Γιάννη Σπανού με τους στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου. Αυτή τη φορά είναι το δεύτερο και τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 69 ο Γιώργος Μαρίνος. Πόσα χρόνια πριν, 57 είναι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

υποσχεθήκαμε στην αρχή, η δεύτερη σφραγίδα του Γιώργου Νταλάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή. Αυτό το τραγούδι άκουσε στο ραδιόφωνο η Μαρινέλα ενώ οδηγούσε, έστριψε το τιμόνι και πήγε κατευθείαν στη Μήνος να ρωτήσει για το νέο τραγουδιστή. Τον ήθελε δίπλα της στο Στόρκ και εκείνος ευγνώμων έμεινε 3 χρόνια εκεί μαζί της, που ήταν καθοριστικά και δέθηκαν πολύ. Ο ουρανός φεύγει βαρύς στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία. Πέφτει βροχή, αλλά τι να κάνεις, αγαπώ τη ζωή περισσότερο από ποτέ. Σέντε λα πιόγια, ο Τζιάνι Μοράντι.

Σεν ντε λα Πιόντζια, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του 69 για τον Τζιάνι Μοράντι, που είχε κλέψει και τις καρδιές των γυναικών. Και στην Ελλάδα η δική μας συνήθεια που συνεχίζεται, τραγούδια του Σαν Ρέμο στα ελληνικά. Il Treno είχε τραγουδήσει στο Σαν Ρέμο το 69 η Ροζάνα Φρατέλο. Το τρένο που περνάει κάθε βράδυ, είπε η Γιωβάνα με στίχους του Θανάση Τσόγκα και μαέστρο τον Σωτήρη Αρνή, τον Φόρμινγκς.

σαν τη ζωή. Αυτοί που βλέπουν τα τρένα να φεύγουν και αυτοί που περιμένουν με λαχτάρα κάποιον ερχομό.

ανάμεσα σε μεγάλες επιτυχίες, γοητευτικά τραγούδια του 69 που δεν έγιναν επιτυχίες. Η υπέροχη Δούκισσα που εμφανιζόταν τότε και με το Γιάννη Καραμπεσίνη τραγουδούσε και δικά του τραγούδια όπως το «Σε καρτερό» και ο Τόλης που ήταν με το ένα πόδι στη Φίλιπς και το άλλο στη Μήνος, σε μία από τις πρώτες τραγουδάρες που έγραψε με το Μίμη Θεόπουλο. Μαζί του η Μπέμπα Διαμαντοπούλου, «Κάθε που βραδιάζει».

Δεν ξέρω αν νιώθετε το feeling. Το 1969 ένα λαϊκό σιγοτραγουδούσαν οι κοπελιές που δούλευαν υπηρεσία στο Κολωνάκι, οι ταξιτζίδες αλλά και οι πελάτες τους ενίοτε. Κάπου το άκουσαν και έγινε για αυτούς σημαντικό. Και ο Βίτα στο παιχνίδι. Δεν θέλω άλλο θέατρο, να παίξεις πια μαζί μου. Είσαι για μένα ηθοποιός και φύγε από τη ζωή μου. Δεν έχεις καθαρή καρδιά. Τη Λίτσα Διαμάντη συνοδεύει ο Μπάμπης Τσετίνης.

Ποιο ήταν το μυστικό? Τραγούδια που μιλάνε στις καρδιές εκείνες που είναι έτοιμες να τα δεχθούν. Στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Τα τραγούδια δεν έκαναν ποτέ διακρίσεις. Ο Στράτος με τη συνοδεία της Βούλας Γκίκα τραγουδάει Ακυπάνου. Θα ρίξω ροδοζάχαρη.

τέτοιο κόσμο τραγουδιού, στην καλύτερη περίπτωση, προόριζε το δισκογραφικό σύστημα και τον νεαρό τότε Γιώργο Νταλάρα, όπως έκανε για κάθε νέο τραγουδιστή. Όμως εκείνος ήταν πλασμένος για άλλα. Η καρδιά του λαχταρούσε άλλα. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής βρήκε στο πρόσωπό του τον ιδανικό ερμηνευτή και αυτό δεν έγινε τυχαία. Επέλεξαν ο ένας τον άλλο, εδώ η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου.

Σε δύο μέρες, στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας έχει τα γενέθλιά του. Έτσι εμείς, μαζί με τις ευχές μας για υγεία και μακροημέρευση, αλλά και στα πλαίσια της ανίχνευσής μας στο 1969, της χρονιάς που κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, είπαμε ότι απόψε εκείνος είναι ο επικεφαλής. Ήταν η τέταρτη εκπομπή για το 1969. Η συνέχεια έπεται. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Έφη Γεωργοπούλου που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς, παρέα αγαπημένοι, για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε, έρχεται ο Μανώλης Νταλούκας. Τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και ένα του Λουκιανού διαλέξαμε από τον πρώτο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα. Εκεί βρέθηκε άλλο ένα του Κουγιουμτζή, το πρώτο της συνεργασίας τους, που κυκλοφόρησε σε 45 ήδη από το 68 και είναι από τα αγαπημένα μου. Ποιο δρόμο να διαλέξω και καλή μας εβδομάδα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, έναν τον έχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
2: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Ψηφιακές συλλογές.
2: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
1: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
2: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
2: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
1: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
2: Μάθετε περισσότερα στο kotsanas.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μαζί μέχρι τις 10. Η πρώτη είδηση είναι ότι το φεστιβάλ Artemis του Δήμου Αμαρουσίου που αναβλήθηκε θα γίνει τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ηρώων στο Μαρούσι με ελεύθερη είσοδο. Ώρα έναρξης 8.30 το βραδάκι.
1: Είμαι η Μαριάννα Παπαθανασίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου τραγουδάω και εγώ στο Φεστιβάλ Artemis, αυτό που αναβλήθηκε λόγω καιρού. Ωραία, τώρα θα είμαστε όλοι και όλες εκεί και θα σας περιμένουμε. Θα πούμε τραγούδια από τους δίσκους μας με τον Ηλία Βαμβακούση, ένα πολύ αγαπημένο μου ντουέτο είναι αυτό. Θα πούμε και άλλα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, πολύ ωραία διασκευασμένα. Δεν θέλετε να το χάσετε.

Το δεύτερο, είστε κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα, στις μεγάλες πόλεις, νέο τραγούδι από τον Παύλο Παυλίδη.

βραδιά στην πλατεία Ηρώων στο Μαρούσι. Θυμίζω ότι εκεί στις 8.30 το βράδυ θα αρχίσει το Artemis Festival με ελεύθερη είσοδο. Ένα φεστιβάλ που έχει θεσμοθετήσει ο Δήμαρχος της Αμαρουσίου Θόδωρος Αμπατζόγλου για να προβάλλει τους νέους καλλιτέχνες. Θα γίνει διήμερο, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, το πρόγραμμα της αυριανής πρώτης ημέρας τι περιλαμβάνει? Θα έχουμε την Αναστασία Βογιατζή που θα διασκευάσει λαϊκά τραγούδια, παλιά λαϊκά τραγούδια και ρεμπέτικα σε Afro House ρυθμούς. Η ίδια θα κάνει και ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, τον αξέχαστο και αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Θα ακολουθήσει η Μαριάννα Παπαθανασίου με τον Ηλία Βαμβακούση σε έντεχνο και παραδοσιακό πρόγραμμα και θα κλείσει η Νίνα Στεβαστέρη με τους Sweet Reverie σε ροκ ήχους. Θα είναι πολύ ωραία η βραδιά πραγματικά.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: αναζητάς περισσότερο σε ένα τραγούδι τη μελωδία, τον στίχο ή τη συνολική ατμόσφαιρα?
1: Όταν ξεκινάω να γράφω κάτι, νιώθω ότι με κάποιο τρόπο ήδη υπάρχει μέσα μου και απλά πρέπει να το πω. Άλλες φορές με κατευθύνει ο στίχος, άλλες φορές η μελωδία, άλλες η ατμόσφαιρα. Τώρα όλα αυτά άλλοτε χρειάζονται και βγαίνουν με μια ευκολία και μια άνεση και όλα είναι υπέροχα και ωραία, και άλλοτε είναι μια μεγάλη και τεράστια σπαζοκεφαλιά για το πώς θα ενωθούν και θα συνυπάρξουν.
0: Ποιο όργανο νιώθεις ότι σε εκφράζει περισσότερο?
1: Το όργανο με το οποίο πρώτη φορά νιώσα πραγματικά καλά ήταν τα κλουστά. Ήθελα να γίνω κλουστός και μάλιστα το πρώτο όργανο που αγόρασα με δικά μου χρήματα στο γυμνάσιο ήταν ένα τουμπερλέκι. Περνώντας όμως τα χρόνια, παρόλο που τα κλουστά ένιωθα και νιώθω πάντα ότι είναι κάπως μέσα στο αίμα μου, τελικά το όργανο με το οποίο όμως εκφράζομαι πια καλύτερα είναι η κιθάρα, μιας και είναι και το βασικό μου όργανο και έχω ρίξει και την πιο πολύ μελέτη, θα έλεγα.
0: Τι σημαίνει για σένα, Ηλία, ποιοτικό τραγούδι?
1: Λοιπόν, τώρα αυτό θα ακουστεί και λίγο μακάβριο, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που όταν τα ακούω, αλλά και όταν κάθομαι και αναλύω τις ενορχιστρώσεις τους, ειδικά ας πούμε πάνω σε κάποιες ενορχιστρώσεις του Μάνου Χατζηδάκη ή σε κάποια κλασικά κομμάτια ή σε jazz κομμάτια, νιώθω ότι μετά μπορώ να φύγω ήσυχος. Να φύγω ήσυχος από αυτόν τον κόσμο. Ακούγεται κάπως μακάβριο και απόλυτο, μα αυτό για μένα είναι το ιδανικό. Ποιοτικό τραγούδι λοιπόν είναι ένα τέτοιο τραγούδι που έστω και λίγο με κάνει να αισθάνομαι με αυτόν τον τρόπο.
0: Τώρα ένα εξαιρετικό τραγούδι του Ηλία Δωμακούση, το Ντουτονίκ, γραμμένο για τον αείμνηστο ποιητή Ανδρέα Παυλάτου, θα μας εξηγήσει ο Ηλίας.
1: Το τραγούδι του Ντουτονίκ είναι ποτισμένο από τις αναμνήσεις με τον φίλο και συνεργάτη τον Ανδρέα Παυλάτου. Είναι ένας χώρος τιμής στον Ανδρέα, αλλά και σε όλη αυτή την εποχή με τις παρέες, τις βόλτες, στο Θησίο, στα Εξάρχεια. Πήγαμε πάρα πολύ σινεμά εκείνη την περίοδο, ειδικά τα καλοκαίρια, στα θερινά τα σινεμά. Τώρα, το Νίκ προέκυψε από μια γαλλική αργό. Όταν κάποιος δεν ήταν καλά στην παρέα, είχε μια στραβή μέρα, ήταν κάπως πεσμένος ή πιεσμένος με κάτι, ο Ανδρέας έλεγε πάντα την έκφραση του Ντουτονίκ. Είναι μια γαλλική αργό εποχής που σήμαινε να έχεις ενέργεια στη ζωή, να έχεις όρεξη, να έχεις αγωνιστική διάθεση. Με το θάνατό του λοιπόν ήθελα αυτή η φράση να με ακολουθεί για πάντα. Έτσι την έγραψα τραγούδι, την έκανα τραγούδι. Και ένα τραγούδι το οποίο το είπαμε την κοινή μας φίλη, την Νατάσα Τιμποφίλιου.

την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too.

0: σπίτιου μας ή να αναπασπάτη.
1: Γράφουμε τις δικές μας ιστορίες
0: στο τραγούδι Πολυκατοικίες.
2: Το τραγούδι Πολυκατοικίες. Το τραγούδι Πολυκατοικίες είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας κομμάτι και στην ουσία μιλάει για ένα φιλί. Μιλάει για τον έρωτα που μπορεί να πετάξει στην ουσία πολύ πολύ ψηλά, πάνω από τις πολυκατοικίες, πάνω από την πόλη, και να σου δώσει φτερά ενδεχομένως. Μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι, επειδή έχω μεγαλώσει στο κέντρο και πάντα σκεφτόμουν πώς θα ήταν όντως να πετούσα και να μπορούσα να δω την πόλη από ψηλά. Οπότε αυτό το τραγούδι για μένα είναι μία ανάμνηση των παιδικών μου χρόνων και αυτής της ευχής μου να μπορώ να πετάξω ψηλά από την πολυκατοικία μας στην Κυψέλη και να δω πώς είναι από κάτω. Είναι μία γιορτή και μία, έτσι, ένα tribute θα έλεγα στην απελευθέρωση και στο ότι ακόμα και αν βρίσκεσαι κάπου που μπορεί να είναι ένα έτσι βαρετό τοπίο, ένα τοπίο πολύ συνηθισμένο για σένα, υπάρχουν πάντα τρόποι να πετάξεις μακριά και να φύγεις, είτε με τη φαντασία σου είτε με τη δημιουργία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου, ο Νίκος Σαβουργινάκης.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Στην εκπομπή μας με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, σήμερα φιλοξενούμε έναν καθηγητή πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, γιατί το βιβλίο του μας δημιούργησε μία ανάγκη να το μοιραστούμε μαζί σας.
0: Είναι ο Κώστας Καραβίδας, ο οποίος διδάσκει νεοελληνική λογοτεχνία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, ζει στα Γιάννενα και ήρθε για τη συζήτηση που αφορά την περιπέτεια των ιδεών, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πόλης. Και πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι πριν από λίγο υπάρχει η είδηση ότι έγινε επίκουρος καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Συγχαρητήρια καταρχήν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, κύριε Καραβίδα.
1: Και πάντα να σας φέρνουμε γούρι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς και ο κόπος σας.
0: Έχουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο με τίτλο «Η περιπέτεια των ιδεών, διανόηση, λογοτεχνική κριτική και δημόσια σφαίρα στη σύγχρονη Ελλάδα». Κύριε Καραβίδα, συνήθως ασχολούμαστε με τη μεταπολίτευση μόνο ως προς το πολιτικό της σκέλος. Δηλαδή πώς από την Χούντα περάσαμε στον κοινοβουλευτισμό, πώς έγινε η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σχολιάζουμε για την πολιτική, σχολιάζουμε για την οικονομία. Αλλά με αφορμή τα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης, εσείς χωρίς να δαιμονοποιείτε και χωρίς να θεοποιείτε όλη αυτή την περίοδο, ασχολείστε με ένα άλλο ζήτημα, αυτό που λέμε την μεταπολιτευτική, την μεταπολιτιστική μετάβαση. Δηλαδή ασχολείστε με το κομμάτι το οποίο αφορά τον πολιτισμό και τις ιδέες. Δηλαδή από την περίοδο της μεταπολίτευσης μέχρι και το 2008, πώς αποτυπωνόταν οι ιδεολογίες, η συζήτηση μέσα στα περιοδικά, πώς αποτυπωνόταν οι απόψεις και οι συγκρούσεις ιδεών στην αρθρογραφία των εφημερίδων, ποια ήταν η λογοτεχνική κριτική από επωνύμους και τι συζήτηση γινόταν σε ό,τι αφορά το επίδικο θέμα της ρίζας, της κληρονομιάς, της παράδοσης, γιατί και εκεί υπήρχε μια ολόκληρη αντιπαράθεση. Θέλω λοιπόν καταρχήν να μας πείτε το εξής. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για να συγκεντρώσετε όλο αυτό το υλικό, και νομίζω, Λίνα, αξίζει να σχολιάσουμε λίγο το εξώφυλλο του βιβλίου, όπου νομίζω ότι αυτό το εξώφυλλο σε λίγο θα είναι για το αρχείο.
1: Γιατί να πούμε, Αλεξάνδρα μου, ότι είναι ένα έργο του πρωτοποριακού ζωγράφου για τον μοντερνισμό, του Βλάση του Κανιάρη. Και πράγματι βλέπουμε δύο φιγούρες, δύο άνδρες, οι οποίοι είναι με τα ρούχα τους τα αστικά, αλλά είναι μπροστά από σκηνάκια που είναι κρεμασμένες οι εφημερίδες, όπως όλη μας τη ζωή, με το που ανοίγαμε τα μάτια μας το πρωί και βγαίναμε για τη δουλειά, κοιτάγαμε στα περίπτερα ποιες είναι οι πρώτες ειδήσεις, τι είναι οι τίτλοι. Λοιπόν, είναι μια αέναη η εικόνα, απεικόνιση μάλλον, της σχέσης του πολίτη με το γίγνεσθε, με την καθημερινότητα. Αλλά τώρα χαμογελάμε πικρά όλοι, γιατί ουσιαστικά αυτό το κάνουμε ψηφιακά πια, δηλαδή ρίχνουμε μια ματιά για λίγο το τι συμβαίνει ή τα αυτιά μας τα ραδιόφωνα. Αυτή είναι μια απεικόνιση μιας πραγματικά άλλης καθημερινότητας και άλλης αξιολόγησης του δημόσιου βίου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι αυτή είναι η θεώρηση του βιβλίου, η μεταπολίτευση ως μια πολιτισμική κατάσταση, ας το πω έτσι. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτή τη μακρά εποχή κυρίως μέσα από το πρίσμα της πολιτικής, των κομμάτων, των νεολαιών, η αγωνιστική μεταπολίτευση, η μεταπολίτευση των μεγάλων πολιτικών προσδοκιών. Στην πραγματικότητα αυτό που προσπαθώ να κάνω με αυτή τη μελέτη είναι να μετατοπίσω το ενδιαφέρον εκεί που και σήμερα θεωρώ, στο παρόν εννοώ, μας ενδιαφέρει περισσότερο. Δηλαδή πώς η μεταπολίτευση πέρα από, από τον εκδημοκρατισμό και πέρα από τη μετάβαση στη δημοκρατία, είναι κυρίως μια φάση πολλαπλών πολιτισμικών και κοινωνικών μεταβάσεων, αλλαγών, μετασχηματισμών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής. Στο βιβλίο καλύπτω τρεις άξονες. Αυτές οι μεταβάσεις οι πολιτισμικές είναι για μένα η μετάβαση, ας πούμε, αυτό που λέμε πολιτισμική στροφή, από την πολιτική στον πολιτισμό και την κουλτούρα με την ευρύτερη έννοια του όρου. Είναι η μετάβαση από το συλλογικό στο ατομικό, πως σταδιακά μέσα σε αυτή τη μακρά περίοδο εξατομικεύονται οι προσδοκίες, οι επιθυμίες και οι ανάγκες. Και είναι και άλλες επιμέρους μεταβάσεις, μεταβάσεις ας πούμε στο πεδίο της κριτικής, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, μεταβάσεις στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης από τα περιοδικά και τις εφημερίδες στην ψηφιακή εποχή. Όλο αυτό το πολύ ζωντανό και ζωηρό υλικό με άξονα τον λόγο των διανοουμένων προσπαθώ να το περιγράψω ως μια συναρπαστική περιπέτεια των ιδεών.
0: Από πότε έως πότε θεωρείται περίοδος της μεταπολίτευσης? Γιατί πολλοί θεωρούν ότι βιώνουμε ακόμα τη μεταπολίτευση, άλλοι θεωρούν ότι έχουμε τελειώσει. Ακούμε πολλά σχόλια απαξιωτικά σε ό,τι αφορά την μεταπολίτευση, θεωρώντας ότι για όλη την παθογένεια του πολιτικού συστήματος ευθύνονται αυτοί οι οποίοι γαλουχήθηκαν πολιτικά μέσα στη μεταπολίτευση, και άλλοι βέβαια που εξειδανικεύουν εκείνη την περίοδο. Εσείς, διαβάζοντας και το βιβλίο σας, σε ό,τι αφορά τα περιοδικά λέτε μέχρι το 1985, αλλά σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα το φτάνετε μέχρι το 2008.
2: Καταρχήν, η περίοδος της μεταπολίτευσης είναι ένα πάρα πολύ ζωηρό πεδίο μελέτης σε όλα τα αντικείμενα, τα γνωστικά, όχι μόνο στη φιλολογία, στην ιστορία, στις πολιτισμικές σπουδές. Δεν είναι ενιαία εποχή η μεταπολίτευση. Οπωσδήποτε υπάρχουν επιμέρους τομές και περιοδολογήσεις, και εξαρτάται κάθε φορά από τα ερωτήματα που έχει κανείς και από τα ζητήματα που τον απασχολούν, που θα θέσει τις τομές. Είναι μεγάλη συζήτηση για το αν η μεταπολίτευση έχει κλείσει, συνεχίζεται. Νομίζω όμως ότι στην πραγματικότητα είναι ένα δευτερεύον ερώτημα, γιατί το σημαντικό είναι να μπορείς να μπεις μέσα σε αυτή την εποχή, ενώ ως μελετητής, και να διακρίνεις τις διαφοροποιήσεις που έχουν οι φάσεις και που τελικά αποτυπώνουν και αυτές τις μεταβάσεις για τις οποίες μιλώ και στο βιβλίο. Πολύ σχηματικά θα έλεγα ότι μία πρώτη φάση της μεταπολίτευσης μάλλον τελειώνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή γύρω στα 1977-78 η αγωνιστική, ας το πούμε έτσι, μεταπολίτευση τελειώνει κάπου εκεί, και αυτό αποτυπώνεται και στην πολιτική και στον πολιτισμό, που έχουμε την απόλυτη πολιτικοποίηση και της κουλτούρας και σε όλα τα επίπεδα κυριαρχεί το πολιτικό, από τον κινηματογράφο και τη μουσική μέχρι τη λογοτεχνία. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 σημειώνεται σίγουρα μια ρογμή, πολύ ενδιαφέρουσα ρογμή. Μπαίνουν πιο αυτόνομες καταστάσεις, αρχίζουν κάπως ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές να αποστασιοποιούνται από τις κομματικές στρατεύσεις και τις ταυτίσεις. Σημειώνονται πολύ ενδιαφέρουσες μετατοπίσεις πάλι και στην πολιτική αλλά και στην κουλτούρα, ιδίως στην κουλτούρα. Από μια πολιτική σκοπιά, οπωσδήποτε το 1981 είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση, είσοδος των μαζών, των μικροαστικών και λαϊκών μαζών πια στην εξουσία, και εκεί βεβαίως αλλάζει η εποχή σε συνδυασμό με τα διεθνή γεγονότα. Η δεκαετία του 80 είναι μια άλλη εποχή, ήδη μια άλλη εποχή από τις αρχές της μεταπολίτευσης, και οπωσδήποτε η επόμενη μεγάλη τομή, εκεί που ενδεχομένως κλείνει αυτό που απασχολεί και το βιβλίο, είναι το ελληνικό και το διεθνές 1989, που είναι μια κοσμογονία που μας πάει πια στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των πιο σύγχρονων χρόνων. Άλλοι μελετητές ακολουθούν άλλα εργαλεία και άλλες περιοδολογήσεις, είναι όλα ανοιχτά. Η μεταπολίτευση σίγουρα δεν είναι μια εποχή ενιαία, γι' αυτό και χρειάζονται πιο σύνθετα και πιο λεπτά εργαλεία για να την προσεγγίσουμε.
1: Ναι, έχω σταχυολογήσει από το γραπτό σας λόγο, από τον γραπτό σας λόγο, που λέτε ότι μετά το 1974 η δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα μετασχηματίζεται και αναδιατάσσεται. Στο πεδίο της επικοινωνίας, η επόμενη μετά το 1974 μεγάλη τομή συμπίπτει με τις μείζονες διεθνείς εξελίξεις της κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων και υπήρξε λοιπόν το 1989 αυτή η δεύτερη σημαδιακή χρονιά, οπότε η έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης και οι γενικότερες αλλαγές στο χώρο των μέσων αναδιατάσσουν εκ νέου τη δημόσια σφαίρα, συγχέοντας έκτοτε τα όρια με την ιδιωτική. Έχουμε αυτή την πρώτη μεγάλη αλλαγή, καμιά φορά και την ώρα που τα ανακαλούμε στο μυαλό, ειδικά ηλικία δική μου, γενιά δική μου, είναι, ξέρετε κάτι, αυτό με συγκίνησε, ότι αναμοχλεύσατε μέσα μου εικόνες, παρέες, μυρωδιές, δρόμους, την καρδιά πως χτύπαγε από την Αλκιονίδα στο στούντιο να δούμε τις ταινίες πια ελεύθερα, που μας έφερε σαν δώρο η μεταπολίτευση, τα κοινά μας φαγητά το βράδυ, τις ατέλειωτες κουβέντες, και το να κατεβαίνουμε στις διαδηλώσεις ας πούμε και τη μυρωδιά από τα χημικά και τα λοιπά, δηλαδή μία άλλη ζωή που εγώ είμαι ευτυχής που την έζησα. Και το ωραίο είναι, κύριε Καραβίδα και αγαπητή μου Αλεξάνδρα, ότι είμαστε τρεις διαφορετικές γενιές που έχουμε όμως ένα κοινό νήμα αυτή τη στιγμή βιωμάτων, αναζήτησης και ανάγκης να τα ξαναδούμε τα πράγματα με μια απόσταση που καρδιακά αυτή τη στιγμή μας επιτρέπει να έχουμε και μια συμπάθεια και ένα ενδιαφέρον για όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι εδώ.
0: Και εγώ να συμπληρώσω, γιατί μέσα στο βιβλίο υπάρχει για μένα το βιωματικό αν, και είμαι άλλη γενιά από την Λίνα Νικολακοπούλου, γιατί άρχισα να ασχολούμαι με αυτό που λέμε τι γίνεται στην δημόσια σφαίρα από το 1981, όταν κατέβηκα στην Αθήνα και ήμουν φοιτήτρια. Οπότε όλα αυτά που περιγράφεται, τα περιοδικά, το Αντί, τον Πολίτη, το Σχολιαστή, ο Θούριος, ο οδηγητής, η αρθρογραφία στις εφημερίδες ήταν μέσα στην καθημερινότητα. Απλά τώρα έρχεται αυτό το βιβλίο και μου φέρνει πολύ μπροστά όλη την κριτική θεώρηση. Ενώ εσείς, κύριε Καραβίδα, γεννηθήκατε το 80, αναρωτιέμαι λοιπόν ως μελετητής πώς μπορέσατε όλα αυτά και τα βάλατε σε μία τάξη, γιατί δεν υπάρχει βίωμα, υπάρχει ανάγνωση, μελέτη.
2: Είναι πολύ ωραία αυτά που λέτε για το βιωματικό, και πρέπει να σας πω ότι από τα ωραιότερα σχόλια που ακούω από αναγνώστες για το βιβλίο είναι ότι το βιβλίο με κάποιο τρόπο εξωθεί τον αναγνώστη να μπει ξανά αναστοχαστικά ενδεχομένως και με τη ματιά του παρόντος να ξαναμπεί μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, την ατμόσφαιρα, τις συζητήσεις, τα επίδικα των παλαιότερων εποχών, και πολλές φορές είναι πολύ απρόβλεπτος και ο τρόπος για τον ίδιο τον αναγνώστη, το πώς ξαναβλέπει τον εαυτό του σε αυτόν τον καθρέφτη του βιβλίου που κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί ως ένας αντικατοπτρισμός. Εγώ φυσικά δεν έχω ζήσει αυτές τις φάσεις μεταπολίτευσης, προφανώς. Είμαι, δεν θα έλεγα ούτε τυχερός ούτε άτυχος, είμαι απλώς μια επόμενη γενιά που μάλλον πρόλαβε μια μετεχμιακή κατάσταση από το όνειρο και το θαύμα της δεκαετίας του 90 και του 2000, την απόλυτη κατάρρευση της συνέχειας. Κατά κάποιο τρόπο έζησα τα απόνερα αυτής της ιστορίας, προλαβαίνοντας ωστόσο πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς, και μάλιστα να τους ζήσω και βιωματικά, τον Χρήστο Παπουτσάκη, τον Άγγελο Ελεφάντη, τον Δημήτρη Μαρονίτη, τον Δημήτρη Αυτόπουλο, είναι άνθρωποι
1: τους οποίους... Σαβίδη, τον Γιώργο.
2: Το Σαβίδη δεν τον πρόλαβα, αλλά τους ανθρώπους άλλους τους έζησα κιόλας από κοντά, έστω ως νεότερος.
0: Τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, που έχετε εκτενείς αναφορές από...
2: Προσφάτως
0: τα
2: από
0: λόγια
2: Θανόντα,
0: του κείμενά του.
2: Προσφάτως από Θανόντα. Ξέρετε, πάρα πολλοί πρωταγωνιστές του βιβλίου χάθηκαν καθώς το βιβλίο πήγαινε προς την ολοκλήρωσή του, έτσι, από τον Χρήστο Γιαναρά μέχρι τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και από τον Στέλιο Ράμφο μέχρι τον Δημήτρη Αυτόπουλο. Έχω την αίσθηση ότι αν δούμε αυτή την εποχή ως αντικείμενο μελέτης πια και όχι ως βιωματικό αντικείμενο, εκεί χρειάζεται μια ηθική της απόστασης, να την πω έτσι, που αυτή την απόσταση, την αποστασιοποίηση ενδεχομένως για τους νεότερους να υπάρχει ένα προνομιακό πεδίο, γιατί αυτή την απόσταση μπορεί να την έχεις. Αν δεν συνδυάζεις αυτή την απόσταση, την αποστασιοποίηση από τα πρόσωπα, από τις καταστάσεις, από τις ιδέες ακόμη, την εμπλοκή με τις ιδέες, που ξέρετε πόσο βασανιστικές είναι αυτές οι στρατεύσεις που κουβαλούν οι άνθρωποι στο μέλλον, είτε με τις διαψεύσεις, είτε με τις αιμονές, Εάν λοιπόν έχεις αυτή τη δυνατότητα, ίσως υπάρχει ένας προνομιακός χώρος να τα δεις με ένα μάτι που δεν μπορεί το δρόν υποκείμενο, ο άνθρωπος που τα έζησε, να τα δει. Είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να δεις τον εαυτό σου μέσα στις καταστάσεις. Φυσικά πάντα κάτι χάνεται. Εμένα η μεγάλη αγωνία μου σε αυτό το βιβλίο, γι' αυτό και χρησιμοποιώ και αυτούς τους όρους, τους τεχνικούς, μιλώ για τη δομή της αίσθησης, δεν μιλώ για ιδεολογίες, δεν μιλώ, παρότι ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η περιπέτεια των ιδεών», δεν εξετάζει τις ιδεολογίες της εποχής. Εξετάζει το πώς διαμορφώθηκαν τα αισθήματα, πώς διαμορφώθηκαν συναισθηματικά οι ιδέες, δηλαδή το υπόβαθρο στην πραγματικότητα των ιδεών και το κλίμα περισσότερο της εποχής.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί επιλέξατε να μελετήσετε τα γράμματα και τις τέχνες, κάπου που στο βιβλίο σας εντός εισαγωγικών λέτε τα γράμματα, οι τέχνες, ο χώρος του πολιτισμού, των μέσων της επικοινωνίας είναι τα κεντρικά συστατικά της δημόσιας σφαίρας και δεν είναι αντανάκλαση των αλλαγών, αλλά ένα ζωντανό εργαλείο όπου διανοούμενοι και περιοδικά βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και είναι το ζωντανό εργαλείο της προετοιμασίας των μεταβάσεων.
2: Ναι, θεωρώ ότι και η λογοτεχνία και οι τέχνες και οι ιδέες είναι στην πραγματικότητα ένα εργαστήριο αυτών που εκβάλλουν με κάποιο τρόπο στην πολιτική, με την ευρύτερη έννοια του όρου. Δεν υπονοώ ότι η λογοτεχνία είναι πολιτική ή η τέχνη, ας πούμε, οπωσδήποτε εκφράζει το πολιτικό, το συλλογικό, αλλά ακόμα και από την άρνησή του ή ακόμα και από την επιλογή να εστιάσει σε πιο ατομικά, είναι και αυτό ένα δείγμα του πώς κινούνται οι ιδέες μέσα σε μια κοινωνία και σε μια εποχή. Θεωρώ, εντάξει, είναι το αντικείμενό μου φυσικά, είμαι φιλόλογος, νεοελληνιστής φιλόλογος, επομένως αυτά είναι τα πράγματα που ξέρω, να το πω αλλιώς καλύτερα, ασχολούμαι με τα πράγματα που ξέρω καλύτερα. Ωστόσο, νομίζω ότι οι τέχνες και τα γράμματα είναι πράγματι ένα πεδίο που μπορεί να αποτυπώνει και να αποκρισταλώνει, ενδεχομένως πολλές φορές και πριν δούμε τις
1: φανερώσεις.
2: Ακριβώς, τις φανερώσεις του στη δημόσια σφαίρα. Εξάλλου, αυτό που λέμε δημόσια σφαίρα, που το έθιξε προηγουμένως η κυρία Νικολακοπούλου, στην πραγματικότητα στην Ελλάδα διαμορφώνεται μόνο μετά το 1974, γιατί τότε υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες ελευθερίας στη διακίνηση των ιδεών, απαλλαγμένοι σε μεγάλο βαθμό από λογοκρισίες, έστω και αν παραμένουν παθογένειες. Δημόσια σφαίρα, με την έννοια που χρησιμοποιεί ο σπουδαίος φιλόσοφος, ο Χάμπερμανς, τον όρο, έχουμε μόνο μετά το 1974. Σήμερα δεν ξέρω πόσο κατακαιρματισμένη είναι αυτή η δημόσια σφαίρα στην ψηφιακή εποχή. Δεν ξέρω αν υπάρχει δημόσια σφαίρα. Είναι το χάος της εποχής, το χάος.
1: Κοιτάξτε, μπορούμε εν σπέρματι να την αντιληφθούμε. Εάν είμαστε κάτω στο δρόμο, αν βρεθούμε δηλαδή ακόμα και στις αλλαγές από τα καφενεία, στις καφετέριες κτλ., κάτι μπορείς να, η κεραία σου κάτι μπορεί να πιάσει από τη δημόσια σφαίρα, από τις αντιδράσεις των ανθρώπων, ακόμα και σε μια στάση λεωφορείων μπορείς,
2: ναι,
1: να ακούσεις.
2: Όπου υπάρχει το σώμα, εν σώματα, υπάρχει στα περιβάλλοντα τα ψηφιακά, εννοώ τώρα το...

0: Ήξε και ο Δημήτρης Οτζιώβας στη μελέτη του για την κουλτούρα της μεταπολίτευσης. Και άρα σοφά ο κόπος σας και η έρευνά σας γύρω από το τι καταγραφόταν, ας πούμε, στα περιοδικά, στην κριτική για τη λογοτεχνία, μπορείς να πάρεις σαν με ένα θερμόμετρο τη θερμοκρασία της εποχής. Να δεις που ήταν, ας πούμε, και ποιοι ήταν οι διαδραστικοί άνθρωποι, οι διανοούμενοι, που έλεγες πάνω να δω τι λέει, πώς αναλύει μια κατάσταση και ένα γεγονός ο τάδε άνθρωπος, για να συντονιστώ. Γιατί ήταν τότε αυτό που συζητούμε τώρα, είναι ένα μεγάλο δώρο που μας έγινε, γιατί δεν ξέραμε γράμματα τότε, αλλά ξέραμε ποιους ανθρώπους πιστεύουμε και με ποιους συντονιζόμαστε, για να περάσουμε από το παρελθόν στο τώρα και σε ένα επιθυμητό αύριο.
1: Είναι η εποχή μαγική που οι άνθρωποι περιμένανε να βγει το περιοδικό στα περίπτερα, περιμένανε να διαβάσουν την επιφυλίδα του προσώπου με το οποίο ταυτίζονταν οι αναγνώστες και που πάντα τους δημιουργούσε ερεθίσματα. Είναι η εποχή προφανώς μιας μεγάλης δίψας και για γνώση και για μάθηση, αλλά που βέβαια πολύ γρήγορα είχε και στρεβλώσεις, και που όλες αυτές οι καταστάσεις έχουν μια αντιφατικότητα και που φυσικά δεν είναι μυθολογικές και δεν μπορούμε να τα δούμε με μια νοσταλγική επίκληση. Αυτό τουλάχιστον το βιβλίο επιμένει πάρα πολύ σε αυτό. Δεν υπάρχει, εξάλλου δεν έχω ζήσει ο ίδιος τα γεγονότα για να τα νοσταλγώ, αλλά σίγουρα είναι μια εποχή μεγάλων αντιφάσεων, αντιθέσεων, αμφιθυμιών, και εκεί προσπαθώ...
0: Πάντως είχαν μια διαφορά, αγαπητέ κύριε Καραβίδα, είχαν μια διαφορά ότι τότε αυτές οι διαφορές βγαίνανε και οι άνθρωποι ήταν μαζί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορούσαμε να τσακωθούμε και να είμαστε μαζί σε ένα τραπέζι. Αυτή είναι η διαφορά τώρα, ότι τώρα επειδή μας απομάκρυναν αυτές οι διαφορές, τον καθένα μας έδωσαν μια άλλη πηξίδα, δεν υπάρχει το μαζί. Αυτό είναι δηλαδή κοινωνικά εύκολο που λέω, αλλά είναι μια διαφορά.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα από το βιβλίο που επιβεβαιώνει απόλυτα αυτό που λέτε. Ο Χρήστος Γιαναράς και ο Δημήτρης Χατζής είναι δύο πρόσωπα τα οποία συγκρούονται στο δημόσιο λόγο, γύρω από ζητήματα που αφορούν το λαϊκό και το πώς προνοηματοδοτούν την παράδοση. Μια πιο, ας πούμε, ορθόδοξη προσέγγιση ο Γιαναράς, μια πιο νεωτερική ο Χατζής. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στενότατοι φίλοι. Ο αναγνώστης δεν μπορεί να το κατανοήσει ότι έχουν μια ιδιωτική αλληλογραφία, ότι μιλούσαν με πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση ο ένας απέναντι στον άλλο. Και νομίζουμε σήμερα ότι οι διαμάχες, ας πούμε, είναι αυτός ο τοξικός τρόπος αντιπαράθεσης και εξόντωσης ή κυριαρχίας επί του άλλου. Αυτό, για να το καταλάβει κανείς, πρέπει να ξέρει κάπως καλύτερα και την εποχή και τα πρόσωπα, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση γύρω από το πώς διεξάγεται η δημόσια συζήτηση, τους όρους δηλαδή με τους οποίους οι άνθρωποι αντιπαρατίθενται. Και εκεί πραγματικά ισχύει αυτό που...
2: Κύριε Καραβίδα, μας έλεγε εδώ στην εκπομπή αυτή ο Τίτος Πατρίκιος ότι συνομιλούσε στα τελευταία χρόνια της ζωής του καθημερινά με τον Γιάννη Ρίτσο. Και όταν το ακούσα αυτό και λες, ο ένας ήταν ορθόδοξος κομμουνιστής και ο άλλος στο χώρο της ανανεωτικής ή της αναθεωρητικής αντίληψης για την αριστερά, και όμως είχαν την ανάγκη αυτοί οι δύο διανοούμενοι να ανταλλάσσουν καθημερινά σκέψεις και απόψεις για αυτά που τους απασχολούσαν. Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στο βιβλίο σας από ένα συμπέρασμα που διατυπώνεται και λέτε ότι όλες οι περιοδολογήσεις στους κύκλους της μεταπολίτευσης συνέκλυναν στο συμπέρασμα ότι στη δεκαετία του 80 συντελείται η σταδιακή μετάβαση από την υπερπολιτικοποίηση σε μια κουλτούρα συναισθηματικής απάθειας, ιδιώτευσης, αμφισβήτησης απέναντι στο πολιτικό, μετάβασης από το δημόσιο στο ιδιωτικό. Και μάλιστα λέτε ότι φτάνουμε σε αυτό που λέμε τον μακρύ χειμώνα της δεκαετίας του 80, όπου υπάρχει υποχώρηση των ιδεών. Αναρωτιέμαι, αυτό που λέτε ότι όλα γίναν ως ξέσπασμα και όχι ως μόνιμη ηθικοπολιτική επιλογή ζωής, πώς στοιχειοθετείτε?
1: Αυτή η δεκαετία του 80 είναι για μένα η πιο ερεθιστική ερευνητικά δεκαετία.

0: της μεταπολίτευσης την έχουμε στο μυαλό μας σε μεγάλο βαθμό δαιμονοποιημένη, ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτή η εξατομίκευση, όπως είπαμε, των επιθυμιών. Δεν είναι η δική μου προσέγγιση αυτή. Εγώ βλέπω ότι αυτό το ξέσφασμα, το χειραφετητικό ας πούμε, που συμβαίνει στη δεκαετία του 80, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κοινωνικά και πολιτισμικά. Και αν υπάρχει ένα σημείο κριτικής του βιβλίου προς τα περιοδικά τα αριστερά, για παράδειγμα, είναι ότι αυτή τη νέα κατάσταση, αυτό το νέο ήθος και τις νέες συνήθειες του 80, δεν μπόρεσαν σε απόλυτο βαθμό να το εκφράσουν και έμειναν προσκολλημένα στην προηγούμενη εποχή. Θέλω να πω, υπήρξε μια αναντιστοιχία σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στις ιδέες των αριστερών περιοδικών και των αριστερών κριτικών απέναντι στις ανάγκες της νέας εποχής. Και αυτό ίσως είναι διδακτικό και για το σήμερα. Θέλω να πω,
1: με ποιες θεματικές ασχολήθηκαν τα περιοδικά αυτά?
0: Γενικότερα η ιδιωτική σφαίρα, ας το πούμε έτσι, οτιδήποτε αφορά τη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής.
1: Ήταν εξωστρακισμένη από τη δημόσια.
0: Ήταν εξωστρακισμένη. Δηλαδή πάντοτε κυριαρχούσε το συλλογικό, το πολιτικό, το στοιχείο, πώς θα επανεπινοήσουμε το όραμα κλπ. Χάνοντας πολύ σπουδαίες αποχρώσεις της ζωής, που φυσικά βρήκανε άλλους τρόπους έκφρασης.
1: Lifestyle περιοδικά.
2: Κοιτάξτε, μου θυμίζετε τώρα, γιατί ξαναγυρνάω και εγώ, ας πούμε, στην προσωπική μου διαδρομή. Και λέω, όταν εκεί γύρω στο 83, που είχα γράψει την έξοδο κινδύνου, που έλεγα θα αλλάζουν όλα γύρω σου και μόνο αυτά που πέρασες θα μείνουν και εσύ θα καις στον ύπνο σου γυρεύοντας μια έξοδο κινδύνου. Όταν ένας νέος άνθρωπος λοιπόν έχει πιάσει αυτό, ότι κάτι αρχίζει και γίνεται σκοτεινό και πρέπει δηλαδή να κρατηθείς έτσι από τη μια σε αυτά που έζησες και από την άλλη να έχεις τα μάτια σου στη ροή των πραγμάτων, γιατί σκεφτόμουν όταν άκουγα τον καθηγητή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γρήγορα να γυρίσεις το τιμόνι όταν έχεις μάθει να εξηγείς τον κόσμο με συγκεκριμένους κανόνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιληφθείς ότι μέσα σε 5 χρόνια έχει το ποτάμι έχει βρει άλλη ροή, έχει πάει αλλού. Θέλει δηλαδή συνεχή επαγρύπνηση για να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι την κοινωνική μεταστροφή και αυτό που λέτε την πιο υπόγεια, όχι τη φανερή. Οπότε είναι πράγματι, δίνουμε μια δικαιολογία στο γιατί δεν προλάβαν, αλλά από εκεί και ύστερα αυτό που πρέπει να μας αφορά είναι ποιοι το κατάλαβαν και ποιοι γίναν πάλι ηγετικοί σαν διανοούμενοι, ας πούμε, σε αυτό που ήταν η αλλαγή από το 80 και μετά.
0: Πολύ σωστό είναι και αυτό, και η μουσική και το τραγούδι γενικότερα είναι άλλο ένα προνομιακό πεδίο που φαίνονται όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις, και στο βιβλίο υπάρχει κάποιος χώρος και γι' αυτό, στο τρίτο
2: ιδιαίτερα
0: μέρος.
2: Είδα τις αναφορές σας για τον Θάνο Μικρούτσικο, για τον Νίκο Ξηδάκη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάλι είναι αυτή η δεκαετία των μεταβάσεων, όπως είπαμε, που αποτυπώνεται όχι μόνο στη λογοτεχνία και στις ιδέες, αλλά αποτυπώνεται και στη μουσική, και φυσικά οι άνθρωποι έχουν όρια και αντοχές. Φυσικά κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να τα καλύπτει όλα και να προσαρμόζεται πάντα στις αλλαγές, αλλά ακριβώς το ζητούμενο είναι γιατί δεν βρέθηκαν ενδεχομένως ή πώς μεταβολίστηκαν όλα αυτά τα αισθήματα από τις επόμενες γενιές και πού εξέβαλαν. Τα lifestyle περιοδικά είναι μια ακραία εκδοχή, ας πούμε, του καταναλωτικού πνεύματος της εποχής, αλλά ο καταναλωτισμός και ο ατομικισμός στις δεκαετίες του 80 έχει και απελευθερωτικές διαστάσεις. Δεν έχει μόνο την οσυρή
2: πλευρά του,
0: ακριβώς την ναρκισσιστική και όλη αυτή που επικράτησε στο lifestyle. Εκεί ενδεχομένως το ποιος μπορεί να δει τις αποχρώσεις και να θα ήταν πολύ αποτελεσματικό.
1: Γι' αυτό ενδεχομένως δεν άντεξαν και έκλεισαν, γιατί κρατάω την καρτογράφηση που κάνατε εσείς και λέτε το περιοδικό Αντί από το 1974 μέχρι το 2008, ο πολίτης του Ελεφάντη από το 1976 έως το 2008 και ο σχολιαστής που είναι όλοι εν ζωή. Mm-hmm. Ο Ψαράς, ο Τρίμης, ο Κωστόπουλος, ο Μητσός, έκλεισε το 1990. Επειδή λοιπόν δεν άγγιξαν τα ζητήματα της ιδιωτικότητας από τη σωστή πλευρά, γι' αυτό λοιπόν κλείσαν τα περιοδικά αυτά.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι λόγοι. Οπωσδήποτε τα περιοδικά αυτά μετά το 1990 ήταν περιθώριο. Αν πει κανείς ότι ο αντίκειο πολίτης ήταν opinion leaders στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, πραγματικά διαμορφώνανε δηλαδή την κοινή γνώμη, στα ύστερα χρόνια ήταν περιθωριακά περιοδικά τα οποία δεν επηρέαζαν ιδιαίτερα τη δημόσια συζήτηση και τελικά έμειναν από ένα πείσμα των εκδοτών και από των ανθρώπων που ήταν γύρω τους. Προφανώς οι αλλαγές είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτοί που επηρέασαν τελικά το κλείσιμό τους.
1: Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον Κώστα Καραβίδα, συγγραφέα του βιβλίου «Η περιπέτεια των ιδεών, διανόηση, λογοτεχνική κριτική και δημόσια σφαίρα στη σύγχρονη Ελλάδα, εκδόσεις πόλης». Πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ξανά τον τίτλο του βιβλίου. Είναι «Η περιπέτεια των ιδεών, διανόηση, λογοτεχνική κριτική και δημόσια σφαίρα στη σύγχρονη Ελλάδα» από τις εκδόσεις Πόλης, συγγραφέας ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, κύριος Κώστας Καραβίδας.
1: Και κύριε Καραβίδα, πάμε λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο, γιατί αναφερθήκαμε στα περιοδικά και στο πώς ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα της κοινωνίας. Μελετάτε τη λογοτεχνική και την πολιτισμική κριτική που είχε διατυπωθεί. Έχετε επιλέξει περισσότερο να μας πείτε την άποψη του Σαββίδη, του Δημήτρη Μαρονίτη και του Ραυτόπουλου. Θα πω επιγραμματικά, σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Μαρονίτη καταθέτεται εκτενή αναφορά σε ό,τι αφορά την κριτική που έκανε στο έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη, τον οποίον εμείς τον θεωρούμε τον ποιητή της ΣΥΤΑΣ. Του Δημήτρη Ραυτόπουλου σε ό,τι αφορά το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου, ένα πράγμα θα πω, το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου παίζεται για 12η-13η χρονιά σε ένα θέατρο στα Εξάρχεια, που σημαίνει αυτό που λέμε το αδιανό που κάμισο, και οι ιδέες, οι ματαιώσεις έχουν το καθρέφτισμά τους και σήμερα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε γιατί επιλέξατε αυτούς τους τρεις κριτικούς, γιατί τα κείμενά τους τα βλέπαμε να υπάρχουν και σε περιοδικά και στις επιφυλίδες και στις εφημερίδες, αλλά ήταν η κυρίαρχη συζήτηση των διανοουμένων.
0: Ακριβώς. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου εστιάζει στην κριτική, τη λογοτεχνική κριτική, η οποία στη δική μου ματιά, στη μεταπολίτευση, πολύ γρήγορα εξελίσσεται σε πολιτισμική κριτική. Δηλαδή αυτό που ενδιαφέρει τους συγκεκριμένους κριτικούς δεν είναι απλώς να αποτιμήσουν αισθητικά τα έργα, αλλά οι αναλύσεις τους, ο κριτικός τρόπος που τα προσεγγίζουν, στην πραγματικότητα είναι μια μεταφορά μεγάλη για τη ζωή των ανθρώπων και για τις ιδέες και για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Με τη συμβολή και της πανεπιστημιακής κριτικής του Γάμα Πισαβίδη αλλάζει το κριτικό τοπίο και φυσικά έρχεται στο προσκήνιο και μια νεότερη γενιά κριτικών, ο Αλέξης Ζήρας, η Ελισάβετ Κοντζιά, ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ο Δημοσθένης Κούρτοβη και η Μάρη Θεοδοσοπούλου, που δεν μπαίνουν στο πεδίο της ανάλυσης του βιβλίου, αλλά είναι στην πραγματικότητα αυτό που εξετάζω στο βιβλίο, είναι οι προϋποθέσεις για να εμφανιστούν αυτή η κριτική που αλλάζει το τοπίο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πεδίο, όχι απλώς λόγω αντικειμένου, λόγω δηλαδή της φιλολογικής μου ιδιότητας, αλλά με ενδιαφέρει γιατί είναι το πεδίο όπου η λογοτεχνία ανοίγεται στον κόσμο. Και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ μια φιλολογία που είναι δημόσια και κοινωνική επιστήμη. Δηλαδή μια φιλολογία η οποία μπορεί να συνομιλεί με τα διακυβεύματα της εποχής, με αυτά που και αυτές οι περιπτώσεις των σημαντικών τριών κριτικών που εξετάζω, ο Σαββίδης, ο Μαρονίτης και ο Ραυτόπουλος, είχαν αυτή τη διεισδυτικότητα με την επιφυλιδογραφία τους, με την αρθρογραφία τους, κυρίως μέσω του τύπου, να διευρύνουν, να επεκτείνουν την ματιά έξω από τα αμφιθέατρα και να συναντούν κοινωνικά αιτήματα, κοινωνικές αγωνίες. Ο Γάμα Πισαβίδης είναι ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τον κανόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι μελέτες του, οι εκδοτικές του δουλειές είχαν μια μαεστρία στο να στήσει στην πραγματικότητα αυτό το λογοτεχνικό κανόνα που τον ακολουθούμε όλοι οι μελετητές σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τις αναθεωρήσεις και τις όποιες ανακατατάξεις. Ο Δημήτρης Μαρονίτης ήταν η περίπτωση του κριτικού, ο οποίος έβαλε στην κριτική την ηθική διάσταση, την ηθικοπολιτική διάσταση. Μελέτησε τον Αναγνωστάκη με έναν τέτοιο τρόπο που είδε στο έργο του όλες τις τραγικές περιπέτειες των αριστερών ιδεών, όλες τις διαψεύσεις, όλες τις απογοητεύσεις, και το έκανε πολύ έγκαιρα, σε χρόνο που ανύποπτο, σε χρόνο δηλαδή που ακόμη η μεταπολίτευση ήταν στην αγωνιστική φάση. Και ο Δέλτα Νήμα, και φυσικά ο Δημήτρης Ραυτόπουλος, είναι ο κορυφαίος αυτός διανοούμενος, ο οποίος με την κριτική του στράφηκε πολύ νωρίς απέναντι στους δογματισμούς και απέναντι στους ολοκληρωτισμούς, κόκκινους και μαύρους, της εποχής. Ένας κριτικός που, κατά τη γνώμη μου, ενσάρκωνε ένα είδος φιλελεύθερης αριστερής κριτικής. Και το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση ότι πολλές φορές η σχέση της αριστεράς με τον πολιτικό φιλελευθερισμό είναι πολύ προβληματική. Ο Ραυτόπουλος με τις αντιφάσεις, με τις αιμονές, με τα λάθη ενδεχομένως, όπως όλοι, εξέφρασε στην κριτική του για τον Άρη Αλεξάνδρου και το Άδειο Κυβότιο επίσης όλα αυτά τα συναισθήματα της κατάρρευσης των προσδοκιών.
2: Πάντως θέλω τώρα με έναυσμα το πώς φωτίσατε, ας πούμε, την κάθε προσωπικότητα Μαρονίτη, Σαββίδη, Ραυτόπουλο, μου ήρθε μία κουβέντα του Μαρονίτη, σε ένα άρθρο του ήταν γραμμένο αυτό που λέω. Εκείνο τον καιρό είχαν πεθάνει, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι, έτσι, ηθοποιοί, και όλοι, ας πούμε, όσοι αναφερόντουσαν πάνω, έλεγε ο μέγιστος, λέγανε, έφυγε ο μέγιστος, έφυγε η εξαίσια τάδε. Έκρινε λοιπόν ο Μαρονίτης με λίγα λόγια και έλεγε ότι οι μελλοντικοί αναγνώστες, αν διαβάσουν αυτά τα πράγματα, θα νομίζουν ότι ζούσαμε στο χρυσό αιώνα του Περικλέους.
0: Όλα ήταν αριστουργήματα και όλοι ήταν σημαντικοί.
2: Δηλαδή, το πόσο ωφέλιμη είναι αυτή η παρατήρηση. Ένας άνθρωπος να πει, κατεβάστε λίγο τον πύχη, ας πούμε, μιλάτε φυσιολογικά, αξιολογήστε σωστά. Όλη αυτή λοιπόν η υπερθετική, ας πούμε, συναισθηματική έκφραση έκανε τα πράγματα να χάνουν την ουσία τους, την αλήθεια και την αξία του καθενός. Το λέω για το πόσο χρήσιμη είναι μια ματιά ενός νυφάλιου νου ή εκπαιδευμένου νου στο να καταγράφει, ας πούμε, την αλλίωση ή την παρέκκληση, ας πούμε, από το ουσιώδες. Και αυτό το όμως υγιώς οι άνθρωποι το αναζητούμε και τώρα. Και τώρα έχουμε ανάγκη αυτές τις φωνές. Και τώρα δηλαδή ο κόσμος έρχεται και λέει έναν άνθρωπο να μας πει δύο κουβέντες. Έχουμε ανάγκη έναν άνθρωπο να μας πει δύο κουβέντες.
1: Εγώ λοιπόν, όταν μιλούσατε, κύριε Καραβίδα, στο μυαλό μου έφερα τρεις ανθρώπους, τους οποίους φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή και ήταν μαθήτριες του Μαρονίτη. Η μία ήταν η Ελένη Θεοχάρου, Κύπρια. Η δεύτερη είναι η κυρία Μινούτσι, η οποία δίδασκε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης νεοελληνική λογοτεχνία και επέλεξε να πάει στο Απιθύταρ και να γίνει μαθήτρια του Μαρονίτη. Και η κυρία Επίς Καρακάουση, νεοελληνίστρια που είναι στο Παλέρμο, μαθήτρια του Μαρονίτη. Εντυπωσιασμένες όχι από
2: την πολυμάθεια,
1: αλλά από το εργαλείο που είχε να τους οδηγεί στο σήμερα.
0: Ακριβώς, γιατί το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι φυσικά οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και το εύρος, είναι η διεισδυτικότητα, η γοητεία του λόγου, είναι η ικανότητα να σε παρακινεί, είναι η ικανότητα να σου δίνει ενάψματα για περαιτέρω μελέτη. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι μελετητές άφησαν μεγάλη σπορά και μαθητών, αλλά και κυρίως τρόπων θεάσεως των πραγμάτων, που είναι ανοιχτή και φυσικά χρειαζόμαστε φωνές. Θα έλεγα χρειαζόμαστε φωνές ανεξάρτητες, χρειαζόμαστε διανοούμενους. Είναι μια ερώτηση, έτσι, το βιβλίο μιλάει για διανοούμενους. Χρειάζονται οι διανοούμενοι στην εποχή μας? Τι είναι διανοούμενος στην εποχή μας? Ο όρος είναι λίγο προβληματικός. Εμένα τον χρησιμοποιώ με μια αμφιθυμία. Το διανοούμενος παραπέμπει στο μυαλό των πολλών σε έναν απρόσιτο άνθρωπο, που οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν ήταν έτσι, και ανθρωπολογικά εννοώ. με τον κλειστό λόγο. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που έχουν τεχνοκρατικοποιηθεί πάρα πολύ τα πάντα και που τους ψάχνουμε τους ανεξάρτητους διανοούμενους, αλλά που ο λόγος τους νομίζω ότι για τον πολύ κόσμο είναι κέριος, και οι άνθρωποι όταν ακούν φωνές που αντιλαμβάνονται και με το ένστικτό τους πολλές φορές, όχι μόνο με τη γνώση, ότι έχουν κάτι να πούν, δείχνουν αντανακλαστικά. Αλλά βέβαια είμαστε σε μια εποχή, το ξαναλέω, όπου οι πανεπιστημιακοί, το λέω όντας το πανεπιστήμιο, δεν υπηρετούν το ρόλο που υπηρετούσαν οι πανεπιστημιακοί ως δημόσιοι διανοούμενοι στο παρελθόν, έτσι. Πλέον είμαστε στη βιομηχανία των papers, να φτιάξουμε τους φακέλους μας, τα ερευνητικά προγράμματα, που πολλές φορές όλα αυτά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στην κοινωνία και στον κόσμο. Το λέω με λύπη δηλαδή και με αυτοκριτική διάθεση.
1: Οι μαθητές σας γνωρίζουν το Μαρονίτη, το Σαββίδη? Ναι ή όχι? Και γιατί το ρωτάω? Γιατί πια εισάγονται στο τμήματα φιλολογίας με ένα βαθμό 11, 12, 13. Το υλικό λοιπόν, το έψυχο με το οποίο καλείστε να δουλέψετε, τι υποδομή έχει πάνω στο οποίο καλείστε να χτίσετε και να τους μιλήσετε για όλους αυτούς τους σημαντικούς διανοούμενους?
0: Είναι από τα πιο δύσκολα και από τα πιο επώδυνα ερωτήματα, γιατί εγώ δεν θέλω να μιλήσω με μειωτικό τρόπο για αυτά τα παιδιά, τα οποία εν πάση περιπτώσει φυσικά έχουν και την ευθύνη τους γιατί είναι ενήλικες, αλλά που εν πάση περιπτώσει μεγαλώνουν σε μια εντελώς αντιπνευματική εποχή ακριβώς, και που δεν έχουν τα ερεθίσματα, δεν έχουν τα ενδιαφέροντα πολλές φορές, και είναι ένα σοκ κάθε φορά που διαπιστώνεις το τι δεν ξέρουν. Ωστόσο νομίζω ότι πρέπει να το αντιστρέψουμε, δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι αν ξέρουν, το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς για να τους φέρουμε σε επαφή, να βρίσκουμε τους τρόπους, να τα εξυγχρονίζουμε. Και πιστέψτε με, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για το ευρύ κοινό, το ίδιο συμβαίνει και με τους φοιτητές. Όταν οι φοιτητές αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει δίωδος, μπαίνουν. Έστω με το 11-12 που λέτε, που για μένα δεν είναι και τραγικό. Το τραγικότερο είναι η έλλειψη ενδιαφερόντων. Το να μην τους αρέσει η μουσική, ο κινηματογράφος, αυτά που στις γενιές μεταπολίτευση ήταν αυτονόητα. Εκεί είναι που χάνεται για μένα το νήμα. Τα υπόλοιπα κάπως διορθώνονται.
2: Πάντως αυτό με το βαθμό που λέει η Αλεξάνδρα, και εγώ ούτε ήξερα ότι μπήκα στην Πάντιο. Δηλαδή είχα δώσει, δεν ήξερα αν έχω περάσει. Όμως η μοίρα με οδήγησε σε ένα πανεπιστήμιο που ήταν πολύ μοντέρνοι καθηγητές. Μαθήματα δηλαδή τα οποία ήταν, ας πούμε, για να σε μάθουν να σκέφτεσαι. Όχι για να γίνεις κάτι εξειδικευμένο, αλλά να μάθεις να σκέφτεσαι και να αντιλαμβάνεις τα πράγματα. Και η χαρά μου είναι όταν οι καθηγητές είναι νέοι, όπως είστε εσείς στην ηλικία, αυτός ο κόπος που καταβάλλεται για τις νεαρές ηλικίες, ας πούμε, με εντιμότητα, γιατί να τον ενδιαφέρει η μουσική, γιατί να τον ενδιαφέρει ο κινηματογράφος, είναι ερωτήματα που βάζει κανείς και μετά βρίσκει αληθινά κάτι ουσιαστικό να τους πει. Δηλαδή και εγώ πολλές φορές αυτή τη στιγμή όπου ακούω τραγούδια θέλω να ανοίξω την πόρτα και να βγω έξω. Θέλω να περπατήσω, θέλω να ακούω τα πουλιά, προτιμώ τις μοτοσυκλέτες δηλαδή από τα τραγούδια που ακούω. Αλλά να μην χάσουμε την έννοια του τι μπορεί να σου προσφέρει η τέχνη, είτε η λογοτεχνία, είτε ο κινηματογράφος, το θέατρο, χορός, επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλα αυτά είναι λίγο πλαστικά και φτιαγμένα στο πόδι. Αυτός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Να δώσει ένα τρόπο, και τώρα με την ευλογία την ψηφιακή μπορούν ανά πάσα στιγμή και ώρα να δούνε, να ακούσουν, να δούνε, και να αρχίζουν να έχουν συνομιλία με το αντικείμενο της γνώσης, ας πούμε.
0: Πάντως κακά τα ψέματα είναι τόσο μεγάλο το χάσμα, ακόμα και σε κοντινές γενιές, που νομίζω ότι το περιεχόμενο του βιβλίου είναι σχεδόν αρχαιολογία για τα σύγχρονα παιδιά. Δηλαδή όπως βλέπαμε εμείς τις εποχές του 1821, περίπου με τον ίδιο, τόσο απομακρυσμένες είναι οι δεκαετίες του 70 και του 80 από τα μάτια των σημερινών παιδιών. Και αυτό καμιά φορά πρέπει να το λαμβάνει κανείς υπόψη του, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο ότι είναι πράγματα γνωστά επειδή εμείς τα ζήσαμε ή τα διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν λογοτεχνία οι φοιτητές που παρακολουθούν το Δήμα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Με δεδομένο ότι είμαστε στην ψηφιακή εποχή, είναι η εποχή της εικόνας, του σκρολαρίσματος, διαβάζουν 4 αράδες, αδυνατούν να συγκεντρωθούν για να διαβάσουν ένα βιβλίο 400 σελίδες. Τι σχέση έχουν με την λογοτεχνία και με το μυθιστόρημα, την ποίηση, το διήγημα?
0: Άλλη μια δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν θέλω να εξοραίσω την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σε μια εποχή που οι φοιτητές, ακόμα και των τμήματων φιλολογίας, διαβάζουν. Κάποτε το να γίνεις φιλόλογος προϋπέθεται ακριβώς, η βασική προϋπόθεση ήταν να διαβάζεις, να σε ενδιαφέρει το διάβασμα. Σήμερα όλες οι ανθρωπιστικές επιστήμες και πόσο μάλλον η φιλολογία, που είναι μία από τις πιο παραδοσιακές, έχουν κρίση προσανατολισμού. Συνεπώς, εντάξει, θα πω ότι πράγματι δεν διαβάζουν, αλλά θα πω όμως ότι πρέπει να εντοπίσουμε και να βρούμε τους τρόπους να ξανακάνουμε ζωντανή και ζωηρή την επιστήμη. Και νομίζω ότι το να τη συνδέσει κανείς, να τη συνδέει κανείς με τη δημόσια ζωή, με την κοινωνική και την πολιτισμική ζωή, είναι ο μόνος δρόμος για τη φιλολογία πλέον. Η ανάγνωση και η αγάπη για τη λογοτεχνία δυστυχώς είναι για λίγους φοιτητές. Θα ήθελα να είναι κι εγώ αλλιώς η πραγματικότητα. Προσαρμοζόμαστε όλοι στα νέα δεδομένα.
2: Εάν προκύψει, ας πούμε, ένας λογοτέχνης πολύ γερός και γράψει κάτι που ξαφνικά η κοινωνία το αγκαλιάσει, αυτό σαν εργαλείο δεν σας γίνεται βοηθητικό? Πιστεύω δηλαδή πολλές φορές και η σύγχρονη παρουσία προσωπικότητων μέσα από την τέχνη που σηματοδοτούν, έχουν ένα ζωντανό λόγο και αυτά, γίνεται συγκολητική ουσία. Πιστεύω σε κάθε καιρό. Δηλαδή παράλληλα με την πανεπιστημιακή, ας πούμε, έδρα, τι υπάρχει και τι γεννάει η εποχή, γιατί αυτά τα δύο είναι οι δύο πλευρές ενός ποταμού, ας πούμε.
0: Απολύτως. Εμένα σε προσωπικό επίπεδο η ενασχόληση και με την σύγχρονη πεζογραφία, ασχολούμαι τακτικά με την λογοτεχνική κριτική, έχει ακριβώς αυτό το νόημα. Δηλαδή προσπαθώ να δω το τι σήμερα γράφεται, ακριβώς για να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας,
2: ένα κανάλι
0: επικοινωνίας με τους νεότερους, οι οποίοι προφανώς έχουν άλλα ερωτήματα, έχουν άλλες διαθέσεις. Είναι απολύτως έτσι. Δηλαδή η σύγχρονη λογοτεχνία που γράφεται, και με πεπισμένος ότι γράφεται καλή λογοτεχνία και στην Ελλάδα και παντού, είναι το κλειδί για να ανοίξεις ένα μονοπάτι μέλλοντος.
1: Να επιστρέψουμε στο βιβλίο για το τρίτο κεφάλαιο που έχετε αναλύσει, το τι πρακτικά συζητούσαν οι διανοούμενοι εκείνη την περίοδο, και κάνετε μια ολόκληρη αναφορά στο ζήτημα της παράδοσης, της ρίζας, τι είναι λαϊκό, ποια είναι η διαφορά από το λαϊκιστικό, τι σημαίνει εθνική παράδοση, τι είναι επινοημένο και τι είναι πραγματικό, και λέτε ότι πρέπει να μην υπάρχουν τα δίπολα, τα απόλυτα, εξυγχρονισμός, λαϊκιστικός συντηρητισμός. Να μην υπάρχει το δίπολο νοσταλγία του παρελθόντος και στον αντίποδα η παγκοσμιοποίηση. Να μην κουβεντιάζουμε με τέτοια διχαστικά δίπολα. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί εμένα με εντυπωσίασε, γιατί γκρεμίζει αυτό το δίπολο, πως ο υποτιθέμενος δεξιός Χατζηδάκης τοποθετείται στα νόγια της Κρήτης, εσείς το μελετήσατε και έχετε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, τη σχέση που πρέπει να έχουμε με την παράδοση και με τις ρίζες για να μπορέσει να είναι χειραφετικός και προωθητικός.
0: Αυτά τα ζητήματα της παράδοσης, του λαϊκού, της λαϊκότητας, στην πρώτη ιδιαίτερα φάση της μεταπολίτευσης ήρθαν ορμητικά στη δημόσια συζήτηση, αλλά και στις καλλιτεχνικές πρακτικές. Έχω την αίσθηση, και μέσα στο βιβλίο προσπαθώ να το αναλύσω, ότι η κακοποίηση της παράδοσης που έγινε στα χρόνια της δικτατορίας με τους τσάμικους και τα
2: ψητά αρνιά,
0: καλαματιανούς και τα ψητά αρνιά,
1: και με τη Δέσποινα Παπαδοπούλου να σέρνει το χορό.
0: Ακριβώς. Όλη αυτή η κατάσταση στη μεταπολίτευση εξέβαλε στην προσπάθεια να επανοικιοποιηθούν κάποιοι καλλιτέχνες, διανοούμενοι, στοχαστές, ένα μέρος αυτής της παράδοσης, να την αποκαθάρουν αν θέλετε από τα προβληματικά. Αυτό πήρε διάφορες εκφάνσεις και διάφορες εκδοχές. Στη μουσική και στο τραγούδι έχουμε το περίφημο σύνθημα του Γιάννη Μαρκόπουλου για την επιστροφή στις ρίζες, ας πούμε, που ήδη μέσα στη δικτατορία. Υπάρχει μια τάση προσετερισμού της παράδοσης και του λαϊκού από το χώρο της αριστεράς.
2: Απελευθέρωσης θα έλεγα.
0: Απελευθέρωσης.
2: Γιατί στη Χούντα, ας πούμε, έγινε χρήση
1: κακοποιητική
2: της παράδοσης και το ευφυές και σοβαρό, ας πούμε, εκτόπισμα του Μαρκόπουλου
0: είναι και του Σαββόπουλου βέβαια.
2: Και του Σαββόπουλου, κυρίως του Μαρκόπουλου ενορχιστρωτικά, δηλαδή από τα όργανα.
0: Σωστό.
2: Που διάλεξε και το λόγο και του Μύρη και του Βίρβου είναι ότι δημιούργησε καινούριο ίχνος, καινούριο αποτύπωμα, απελευθερώνοντας ας πούμε έναν ολόκληρο ήχο αισθήματος και κρατώντας όρθια τα παιδιά, τους φοιτητές, όλους τους ανθρώπους που θέλανε εκείνο τον καιρό ας πούμε να αναπνεύσουν από όλο το ασφαλιστικό.
0: Βέβαια, γιατί όλο αυτό λειτουργήσε ως μια μορφή πολιτισμικής αντίστασης, έτσι, συνδέθηκε με το φοιτητικό κίνημα.
2: Βέβαια.
0: Και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα με απασχολούν σε αυτό το μέρος του βιβλίου και εκεί ο Μάνος Χατζηδάκης νομίζω είναι
2: φάρος.
0: Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί όταν το 1979 αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας να διοργανώσει το λεγόμενο έτος παράδοσης και έρχονται στα σχολεία εγκύκλοι και ζητούν την αναβίωση της παράδοσης και ζητούν από τα παιδιά να γράφουν εκθέσεις και να πηγαίνουν σε χώρους λαογραφικούς και μουσεία και όλο το αυτή η αγάπη για τη λαϊκή τέχνη, ο Χατζηδάκης έρχεται με τον ποιητικό αναρχισμό του, θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον βάλουμε σε ένα καλούπι αριστερού, δεξιού, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Είναι η ενσάρκωση της χειραφετημένης σκέψης ο Μάνος Χατζηδάκης και τον αδικεί οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός. Έρχεται λοιπόν εκεί και πραγματικά με τον προβληματισμό που καταθέτει στα ανόγια μάλιστα της Κρήτης, εκεί που διεξάγεται αυτή ένα ωραίο τριήμερο με θέμα την παράδοση, νομίζω δίνει το νήμα μιας νέας προσέγγισης. Αν θέλετε μπορούμε να διαβάσουμε κάτι σχετικό. Είναι από τα σχόλια του Τρίτου του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά γραμμένο εκείνη την εποχή, το 1979.
1: Το οποίο εσείς το βρήκατε στο περιοδικό Αντί?
0: Το συγκεκριμένο απόσπασμα όχι, το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι από τα σχόλια του Τρίτου, δηλαδή από το βιβλίο, αλλά το υλικό της συζήτησης για τα ανόγια, ένα μέρος δημοσιεύτηκε στο Αντί και ένα μέρος υπάρχει σε ένα θαυμάσιο λεύκωμα με τον εξαιρετικό τίτλο «Ο καταστασιακός Χατζηδάκης», καταστασιακός εννοώντας τους Γάλλους τύπου Γκίντε Μπορ και λοιπά, τους καταστασιακούς φιλοσόφους, ανόγια 1979. «Παράδοση είναι ο εγωισμός των απελθόντων και η ενοχή ο συμβιβασμός των επιζώντων. Η πνευματική και η ψυχική δουλεία που αναστέλει και απονεκρώνει τελικά τις φυσιολογικές μας λειτουργίες. Η παράδοση επιβάλλει την πλήρη υποταγή μας στους νεκρούς και έτσι μας καθιστά ακίνδυνους για αλλαγές, τομές για απελευθέρωση. Γι' αυτό και η παράδοση βολεύει τους κρατούντες. Σε όλα τα κράτη τα ανελεύθερα χορεύουν ξόφρενα τους εθνικούς χορούς των που αποτελούν το βάθρο για περηφάνεια και για ανελευθερία εθνική». Γιατί η παράδοση, συνεχίζει ο Μάνος Χατζηδάκης, έχει αξία μονάχα όταν δεν στηρίζεται στην αναπαράσταση, αλλά στην καθημερινή και δίχως επιτίδευση ζωή μας. Όταν δηλαδή το κληροδότημα χρησιμοποιείται φυσικά και δίχως την ανάγκη επεξήγησης. Να λοιπόν γιατί τα γκρεμισμένα δεν πρέπει να τα κλαίμε και να γιατί θα πρέπει να επιλέγουμε αυτά που συνυπάρχουν και ζουν μαζί με εμάς και τον καιρό μας και όχι αυτά που υπήρξαν κάποτε με τους δικούς μας. Εντάξει, είναι δεικτικός απέναντι σε αυτό το πνεύμα προστασίας της παράδοσης που υπενήσεται ο εορτασμός ο κρατικός και σχολιάζει αρνητικά τη διπλή τάση της εποχής. Αφενός τη συντηρητική, την προγονόπληκτη ας πούμε αντίληψη που λέει ότι όλοι οι πρόγονοι ήταν σπουδαίοι και αφετέρου την αριστερή της πολιτικοποιημένης νεολαίας μεταπολίτευσης τάση να βαφτίζει αντιστασιακό οτιδήποτε σχετίζεται με την παράδοση.
1: Ή ότι είναι απόδειξη ταξικής συνείδησης.
0: Ακριβώς. Γραφικές καταστάσεις με λίγα λόγια, τις οποίες ο Χατζηδάκης τις είναι καχύποπτος απέναντι σε αυτά. Και
1: βέβαια δεν είναι μόνο ο Χατζηδάκης, μέσα στο βιβλίο παραθέτει τις απόψεις του Δημήτρη Χατζή, του Χρήστου Γιαναρά, αριστερός νεορθόδοξος, του Τίτου Πατρίκιου που τον γνωρίζουμε, του Άγγελου Ελεφάντη, του Παντελή Μπουκάλα, που του οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνει ό,τι αφορά το δημοτικό τραγούδι, του Αντώνη Τουλιάκου και τη Κυριακή Δουνέστορα, την οποία πρέπει να πω ότι δεν το ήξερα.
0: Του Νίκου Πουλατζά, που είναι απρόσμενη η προσέγγιση του για το λαϊκό πολιτισμό. Από όλα αυτά, εγώ θα ξεχώριζα την προσέγγιση του Δημήτρη Χατζή, γιατί έχει για μένα τη μεγαλύτερη λεπτότητα. Ο Χατζής χρησιμοποιεί έναν καταπληκτικό όρο, που είναι ο όρος «ο τρυφερός μας λαϊκισμός». Αυτός ο όρος, αν τον αποκρυπτογραφήσουμε, εκφράζει όλη αυτή την αμφιθυμία που νιώθουμε όλοι απέναντι στο λαϊκό. Δηλαδή, αφενός κάτι σε τραβάει, αφετέρου κάτι σε αποθεί. Αυτή η σχέση έλξης και απόθεσης. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα και να μην είναι σε αυτή τη διελκυστίνδα, ας πούμε, ανάμεσα στο να θέλουν να νιώσουν τη λαϊκότητα και ταυτόχρονα να νιώθουν και το βάρος της και τον εγκλισμό που μπορεί να έχει αυτή η κλειστή ταυτότητα. Είναι για μένα η πιο λεπτή από τις προσεγγίσεις, γιατί ακριβώς δείχνει ότι ο λαϊκισμός που έγινε πολιτικός λαϊκισμός, ξεκινώντας όπως δείχνω στο βιβλίο ως πολιτισμικός λαϊκισμός πριν το 1981 από τις συζητήσεις αυτές, ο Χατζής δείχνει ότι τελικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια να την νοηματοδοτήσεις με ακρίβεια, και τελικά ο καθένας πάνω στο λαϊκό φορτώνει ό,τι ο ίδιος επιθυμεί. Δεν είναι μια έννοια δηλαδή που έχει μια κλειστή, ένα κλειστό περιεχόμενο, και το βλέπουμε και σήμερα αυτό, έτσι, δηλαδή είναι ανοιχτά αυτά τα ζητήματα. Πρόσφατα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ενός ας πούμε τραγουδιστή που έρχεται από το λαϊκό pop μάλιστα τραγούδι, που είναι ένα άλλο πράγμα, προκάλεσε μια μεγάλη συζήτηση, έτσι, σχετικά με το τι είναι αυτή η λαϊκότητα. Είναι μια μετασχηματισμένη, μια σε διολίσθηση. Άλλοι λένε ότι είναι, αυτό είναι πια, αυτή είναι η λαϊκότητα. Κρατάει μια αυθεντικότητα του παρόντος. Είναι πολύ δύσκολα ζητήματα και στο βιβλίο προσπαθώ να κρατώ τις αποχρώσεις. Αυτό είναι το...
2: Πάντως για μένα οτιδήποτε φανερώνεται, έρχεται στην επιφάνεια, το οποίο μπορεί μέσα σε μια καθημερινότητα να μην το καταγράφουμε στη δημόσια σφαίρα, αλλά όταν με ευκαιρία αυτό, ας πούμε, το θάνατο τώρα του Γιώργου του Μαζονάκη, όταν βλέπουμε να εκδηλώνονται πράγματα, είναι καλό να τα κοιτάμε και να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη ρίζα, την αιτία, χωρίς αφορισμούς και βιασύνες. Γιατί υπάρχει λόγος που αυτό αναφαίνεται. Είναι ένα άνθος το οποίο είχε ρίζα και ξαφνικά το είδαμε μπροστά μας. Έχει συγκεκριμένη αιτία. Πρέπει κανείς να τα κοιτάζει αυτά με ενδιαφέρον και αγάπη για την κοινή ζωή. Κριτήριο για μένα τελικά απλό, σαν τα χαρακάκια που είχαμε παλιά στο σχολείο τα μικρά. Κριτήριο για μένα του ζωντανού αισθήματος που έχουμε μέσα μας, είτε είναι παράδοση, είτε είναι μυθολογία, είναι οτιδήποτε, είναι η ομορφιά. Δηλαδή οτιδήποτε, αν γυρίσεις τα μάτια σου και δεις ότι σε ένα μπαλκόνι έχουν ένα γλαστράκι και το έχουν βάψει όπως θέλουν, αυτό είναι κάτι που ζωντανά υπάρχει μέχρι τώρα και σου δίνει ένα νήμα. Η στάση ενός ανθρώπου μέσα στην εκκλησία μπορεί να σου φέρει αυτή την επίγνωση. Πόσο μεγάλη διαδρομή είχε μια ιδέα, ένα νόημα ζωής. Η ομορφιά είναι σημαντικό σημείο έλξης αυτών των κατανοήσεων.
1: Εγώ θέλω ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά πάλι μια συζήτηση που είχε ξεσπάσει στα μέσα, στα social media. σε σχέση με το τι είναι αυθεντικό και το τι ακουμπάει την τοπική ρίζα. Αν ο Δημοσθένης Παπαμάρκος με τον Γκιάκ είναι αυτός που επέστρεψε στη ρίζα μέσα από τη λογοτεχνία ή υπήρχαν προγενέστεροι λογοτέχνες αυτής της γενιάς που ασχολήθηκαν με το θέμα.
0: Η προφορικότητα ως στοιχείο, ας πούμε, ενός λαϊκού λόγου είναι ένα στοιχείο που υπάρχει φυσικά στη νεοελληνική λογοτεχνία και πολύ πριν τον Δημοσθένη Παπαμάρκο. Το βιβλίο φυσικά όταν κυκλοφόρησε έκανε ένα μπαμ πραγματικό, γιατί είχε αυτό που προηγουμένως είπε και η κυρία Νικολακοπούλου, δηλαδή είχε μία αίσθηση ότι έπιανε ένα ζήτημα από μια άλλη σκοπιά, με ένα βαθύ ανθρωπολογικό βάθος, μιλούσε για βαθιές ανθρώπινες καταστάσεις, που αυτό είναι το μεγαλείο της λογοτεχνίας, να μιλάει για τα ανθρώπινα. Αλλά βέβαια πριν τον Παπαμάρκο, από το Βαλτινό αν το πιάσουμε, μέχρι πολύ πρόσφατα τον Σωτήρη Δημητρίου, συγγραφείς δηλαδή που αξιοποιούν είτε το ιδίωμα είτε την προφορικότητα, ένα είδος μακρυγιανισμού της αφήγησης, όπως το λένε οι μελετητές, με ό,τι διφορούμενο έχει. Πάντως ο Αλέξης Πολίτης, ένας σπουδαίος μελετητής του Δημοτικού Τραγουδιού, που μπαίνει σε αυτές τις συζητήσεις που μας απασχολούν, λέει μια πολύ ωραία φράση. Οι περίφημες ρίζες, λέει, ανακαλύπτονται πάντοτε αφού έχουν ξεραθεί. Επομένως, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον μήνυμα για όποιον ψάχνει χαμένες αυθεντικότητες, χαμένες αθωότητες. Νομίζω είναι μια πολύ ρομαντική συζήτηση αυτή. Ο κόσμος προχωρά, εξελίσσεται.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε κοντά μας τον πανεπιστημιακό δάσκαλο Κώστα Καραβίδα με αφορμή το βιβλίο του «Η περιπέτεια των ιδεών, διανόηση, λογοτεχνική κριτική και δημόσια σφαίρα στη σύγχρονη Ελλάδα, εκδόσεις πόλης». Και εγώ κλείνω με τα λόγια τα δικά σας, κύριε Καραβίδα. Ούτε λοιπόν της μεταπολίτευσης καημένη γενιά, ούτε ανέξοδοι ενθουσιασμοί για τον ήλιο που μεθύσαμε με τον Ταούλη και τον Σβουρνά, ούτε εκτιρμός για τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα. Η εξέλιξη δεν είναι γραμμική, υπάρχουν συγκρούσεις και όχι μόνο υπήρχαν, υπάρχουν και υπήρχαν διαψεύσεις, ματαιώσεις, απομαγεύσεις, μετασχηματισμοί, άρα μεταβάσεις.
2: Ευχαριστούμε για το χρόνο σας, όχι μόνο σήμερα μαζί μας, αλλά για να ολοκληρώσετε αυτό το βιβλίο, γιατί ξέρω και καταλαβαίνουμε όλοι τι έρευνα χρειάστηκε, και να σας ευχηθούμε και με τον καινούριο σας τώρα τίτλο, μακροημέρευση και έμπνευση στους φοιτητές σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
4: Η ώρα είναι 11.

και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες για ολόκληρη την Ελλάδα κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζεις άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σε αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, όπου ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον και ο Αργύρης Παντηλιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων.

Είναι τα Κιάννα Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζητσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και από μένα αλλά και από τον Αρκέρη Παντελιάδη,

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, λαϊκούς και νυχτερινούς. Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η καρδιά θα μας απασχολήσει στην απόψινή μας εκπομπή. Και πέρσι μας είχε απασχολήσει. Ωστόσο, διαφορετικά τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα. Είναι άλλωστε ανεξάρτητο το ρεπερτόριο της ελληνικής μας μουσικής και σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που καθιερώθηκε από το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιακιακά νοσήματα. Εμείς θα ακούσουμε τραγούδια αγαπημένα που αναφέρονται στην καρδιά, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, Μανώλης Λιδάκης, Γιάννης Πάθας και Άδικη Καρδιά. Ακολουθεί Ορφέας Περίδης και Για που το έβαλες καρδιά μου.

Αγαπημένο και αυτό το τραγούδι του Λουδοβίκου των Ανογείων μαζί με τη Λιζέτα Καλημέρη εδώ και μόλις ακούσαμε τη Σαλόμη. Βαγγέλης Κορακάκης για τη συνέχεια φεντούλα, ραζέλι και ένα ποτηράκι. Το ποτηράκι της καρδιάς.

πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Νίκος Παπάζογλου, Τάκης Σημώτας και φυσικά ραγίζει απόψε η καρδιά ή αλλιώς κανείς εδώ δεν τραγουδά. Επανερμηνία τραγουδιού του Σπύρου Περιστέρη θα ακούσουμε για τη συνέχεια εδώ από την Αστασία Χριστοφυλάκη και ένα εξαιρετικό επιτελείο μουσικών, το Καραβάνι ή αλλιώς η Τσιγκάνικη Καρδιά.

Και όπως χαρακτηριστικά ακούσαμε εδώ από τον Αργύρη Μπακιρτζή και τους χειμερινούς κολυμβητές, η εκδοχή του Μάρκου Μπαμπακάρη σε ένα παλιό μικρασιάτικο τραγούδι, «Τικ, τικ, τίκι, τίκι, τάκ, κάνει η καρδιά μου». Πάμπης Γκολές ακολουθεί, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανερμηνεία και εδώ, Απόστολος Χατζηχρίστος και Καρδιά Ορφανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε Δρόμους Λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου, Λαϊκοί Δρόμοι και Νυχτερινή, δεύτερη ώρα εκπομπής. Συνεχίζει να μας απασχολεί η ίδια θεματολογία και ακούμε τραγούδια που αναφέρονται στην καρδιά. Ενώ θα πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, μόλις ακούσαμε εδώ τον Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουντζή, «Δίχως την καρδούλα σου», το 1970. Ακολουθεί ο Σταμάτης Κόκοτας, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος και «Με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω».

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι του Αντώνη Κατινάρη, στίχη της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και «Τι να σου κάνει μια καρδιά». Ενώ θα ακούσουμε τον Στράτο Διονύσιου, είναι πανερμηνεία τραγουδιού εδώ τη δεκαετία του 60, στο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Εμίλιου Σαββίδη, «Καρδιά μου πάψε να πονάς».

Ιδιαίτερο και πολύ ωραίο τραγούδι αυτό με τον Τόνι Μαρούδα, είναι του Βασίλη Καραπατάκη και του Θάνου Σοφού. Πάλι μου ζητάς καρδιά μου. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και την πρώτη καταγραφή του τραγουδιού του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Κάνε κουράγιο καρδιά μου». Σωτηρία Μπέλου, Στελάκης Περπινιάδης.

Η καρδιά παραπονιάρα εδώ. Και αυτό το τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου, η στίχη του Γιάννη Λελάκη, η Τάκης Μπίνη, η Στέλλα Χασκίλ, το 1950. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέ για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Στέλη Σοφεντάκη, στη ρύθμιση του ήχου. Και σας αποχαιρετώ με Βασίλη Τσιτσάνη, Μαρίκα Νίνου. Και πάλι δεκαετία του 50, η καρδιά σου να γίνει

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ακούς δεύτερο, 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλιά.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σε ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.